Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3.

Ξέρετε την λέξη felicità, τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση? Για βάλε, ευτυχισμένος πρέπει να είναι, ευτυχία. Αλλά κάτσε να το πούμε σίγουρα, μην παραπληροφορούμε τον κόσμο. Felicità. Τελικά δεν είχα την ευτυχία να διδαχθώ ανάμεσα στα άλλα που διδάχτηκα έως τα 50, αλλά έχω την αίσθηση ότι felicità είναι ευτυχία. Γκουγκλάρουν και οι δύο. Πέσαμε μέσα, τρέχει. Και ο Αντώνης Τσαπίνος τρέχει και ο Μάσο Τσουρουνάκης. Δύο αγόρια έχω. Άμα ρωτάω ότι είναι felicità και δεν το έχω σε 1,5 δευτερόλεπτο, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 21 Μαΐου σήμερα, Πέμπτη, 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ ήμεθα. Και τι ωραία που ήμεθα, διότι είναι και μέρα γιορτή σήμερα. Είναι πολλοί εκείνοι που γιορτάζουν, Κωνσταντίνου και Ελένης. Και χρόνια πολλά και στην Ελένη και στον Κώστα και στον Κωνσταντίνο. Πόσοι είναι αυτοί που πραγματικά σκέφτομαι τώρα σε πόσο κόσμο με πολύ χαρά θα ευχηθώ για τη γιορτή του σήμερα. Έτσι πρωί-πρωί να φυτέψουμε και ένα σπόρο. Ό,τι εύχεστε να το κάνετε με την καρδιά σας. Έτσι αυτή η μία γραμμή που θα γράψετε, αυτό το τηλεφώνημα που θα σηκώσετε, να το κάνετε και να το πιστεύετε. Γιατί αυτά που λέμε, οι ευχές που εκπέμπουμε είναι δύναμη. Και ο κόσμος τη χρειάζεται, ο ένας με τον άλλον, να είμαστε κοντά, να είμαστε δίπλα, να βοηθάμε, να αγαπάμε, να σεβόμαστε. Πράγματα που πολλές φορές ξεχνάμε ακόμα και στην καθημερινότητα. Ευτυχία σημαίνει, λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, άρα βάλε ακόμα λίγη ευτυχία.

Τα έφτιαξα όλα για το live streaming, τα λέμε τώρα αυτά. Ροζ σήμερα, έχω τους λόγους μου. Ούτως ή άλλως είναι ένα ωραίο χρώμα, αλλά σε κάθε περίπτωση και το αντίθεσο μαλλί στη θέση του. Αν θέλετε να δείτε όλα αυτά τα φοβερά τα οποία συμβαίνουν στο στούντιο και που σήμερα έχουμε και παρέα, κάθε μέρα έχουμε παρέα, κάθε μέρα φροντίζουμε να υπάρχουν θέματα, να μπορούμε και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα όσα περισσότερα μπορούν να σας ενδιαφέρουν, κάθε παραγωγός με το δικό του τρόπο, τη δική του οπτική, τη δική του αντίληψη, και ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον σαν ένα ωραίο ραδιοφωνικό παζ που από το πρωί ξεκινάμε να το στείνουμε μέχρι αργά το μεσημέρι, το απόγευμα. Σήμερα έχουμε καλεσμένους εδώ στο στούντιο, ένας εκ των οποίων και ο Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος περιοδεύει στην Κρήτη, είναι στο Ηράκλειο από χθες, μας έχει υποσχεθεί μία στάση εδώ στο Κρέτα One 102,3 για να τα πούμε, και βεβαίως μαζί μας θα είναι και μια γυναίκα που αγαπά πάρα πολύ το θέατρο και το τιμά και το υπηρετεί, η Σοφία Δερμιτζάκη, για να μιλήσουμε μαζί της και για κάτι διαφορετικό. Άντε, γιατί πολύ μπουκώσαμε και με όλα τα υπόλοιπα κάθε μέρα, όλα αυτά τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να αναζητούμε και εσείς να ακούτε και να διηλίζετε. 2810-383-282, ό,τι θέλετε να πείτε, ό,τι βλέπετε ότι είναι εκείνο που σας απασχολεί, σαν αυτά που είπαμε και χθες με μια Κροάτρια που ζει μόνιμα στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, αλλά ακούγοντάς μας για την εικόνα της πόλης στο κέντρο και για την έλλειψη καθαριότητας, άκουσε το τηλέφωνο, μας πήρε και μας περιέγραψε καταρχήν πως το σύστημα καθαριότητας λειτουργεί στην πόλη την οποία μένει στη Γερμανία, καφετέρου τον προβληματισμό της για εκείνα που βλέπει στο Ηράκλειο, μια πόλη τουριστική, μια πόλη που θα έπρεπε να ήταν αυτή την ώρα διαμάντη. Δεν είναι, αυτό είναι. Τι συμβαίνει σήμερα, τι έχουμε σε πρώτη γραμμή? Καταρχήν σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, που σημαίνει αυτό ότι μια σειρά από θέματα που αφορούν στην Κρήτη θα έρθουν στο προσκήνιο, αλλά εκεί θα βρεθεί και η Συντονιστική Επιτροπή από την περιοχή των Μαλάδων, που οι άνθρωποι συνεχίζουν να αντιδρούν για το θέμα της προετοιμασίας και της λειτουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή τους, στις αποθήκες της ΕΑΣΥ. Τα είπαμε και πριν από 24 ώρα με τον εκπρόσωπό τους, μας είπε ότι εμείς θα πάμε θεσμικά, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνούμε συνεχώς τα ζητήματα που μας αφορούν. Είμαστε άκρα αντίθετοι με τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής στην περιοχή μας. Είναι μια περιοχή κατοικημένη, νιώθουμε ανασφάλεια, δεν μας ρώτησε κανείς. Χθες ήταν η περίφημη τηλεδιάσκεψη.

που είχε υποσχεθεί ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, την προηγούμενη Τετάρτη, που τον είχε πάρει πάρα πολύ αγχωμένος ο Δήμαρχος, όταν οι κάτοικοι της περιοχής είδαν εκπροσώπους του Υπουργείου Μετανάστευσης να κάνουν αυτοψία πρωί-πρωί στην αποθήκη, και οι άνθρωποι ταράχτηκαν και σου λένε: εμείς εδώ το κλείσαμε. Είχαμε πάρει ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί αυτοί ξανάρχονται? Εκείνο το πρωί, αν θυμάστε, η κουβέντα σε όλα τα τοπικά μέσα είχε αναπτυχθεί με μια ιδιαίτερη ένταση. Αυτό ανάγκασε προφανώς τον Δήμαρχο Ηρακλείου να καλέσει το τηλέφωνο τον Υπουργό Μετανάστευσης και να του πει τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Να του πει τι γίνεται. Εγώ εδώ έχω ένα ψήφισμα, ο κόσμος αντιδρά. Θα μας πείτε και εμάς τι σκέφτεστε? Και του είπε ο Υπουργός ότι ναι, περίμενα καμιά εβδομάδα. Την άλλη Τετάρτη θα σου πω τι σκέφτομαι. Και ήρθε αυτή η άλλη Τετάρτη, χθες, 3 η ώρα το μεσημέρι, η τηλεδιάσκεψη έγινε τόσο με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Καλοκαιρινού, όσο και του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Αρναουτάκη. Πόσο σοφότεροι γίναμε από την τηλεδιάσκεψη? Ναι, ωραία, κάτσε να στα πω. Δεν γίναμε, διότι δεν ανακοινώθηκε τι μέλη γενέστε σχετικά με το πού θα γίνει αυτή η δομή, πού θα φιλοξενηθεί. Ηρίστου εν παρόδο, σας θυμίζω, αν έχετε χάσει την επαφή με την επικαιρότητα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν εδώ και 2-3 χρόνια και που προσωρινά αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι φτάνουν στα νότια παράλια της Κρήτης και ειδικά στον νομό μας, φιλοξενούνται όπως φιλοξενούνται σε άθλιες συνθήκες και κατάσταση στο λιμάνι του Ηρακλείου, εκεί στο παλιό ψυγείο. Είναι μια κατάσταση που δεν τιμά κανέναν και που εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρει μια λύση. Τι είπαν χθες? Είπαν ό,τι δεν είπαν. Συζήτησαν αυτά που ξανασυζήτησαν, κατέληξαν σε αυτά που είχαν καταλήξει. Είναι σαν να είχατε κάνει τηλεδιάσκεψη, αλλά δεν είχατε κάνει τηλεδιάσκεψη. Άλλη μια προφητεία του Παΐσου εκπληρώνεται μπροστά στα μάτια μας. Να διερευνηθούν, λέει, εναλλακτικοί χώροι, είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, αλλά να το αναζητήσετε εσείς, τους είπε. Δηλαδή, εντάξει, εγώ αναζητώ και βρίσκω. Είχα διάφορους χώρους, είχα ένα στην Ηρακλείου Μυρών, μια αποθήκη, είχα μία στο Σκαλάνι, είχα εναλλακτικές. Είχα το Φάρο, μου τον αρνηθήκατε, είχα τα στρατόπεδα, Μπετινάκι, δεν βγαίνει εκεί, άρα θεωρώ ότι στις Μαλάδες, εμένα εκεί μου βγαίνει να το κάνω, είναι πιο ιδανικός χώρος προκειμένου να το προχωρήσω. Τώρα, αν εσείς αντιδράτε, του είπε ο Θάνος ο Πλεύρης και εννοούσε προφανώς και τους κατοίκους και την περιοχή, τότε ελάτε εδώ και πείτε μου ποιοι είναι οι χώροι εκείνοι που εσείς μπορεί να προτείνετε. Εγώ εξετάζω το ακίνητο στους Μαλάδες, τους είπε ο Πλεύρης, δεν τους είπε και κάτι ψέματα. Θυμίζω ότι το είχαμε πει περίπου πόσο καιρό, Αντώνη, 2 μήνες. Με το δημοσίευμα τότε στο creta1.gr που άνοιξε τους ασκούς σε όλους, ότι έχει κλειδώσει η περιοχή. Αυτό τους είπε και χθες ο Θάνος ο Πλεύρης. Εγώ το εξετάζω, μου αρέσει, μου κάνει. Αν οι κάτοικοι αντιδρούν, είμαι έτοιμος να δώσω και αντισταθμιστικά. Δεν ξέρω τώρα τι σκεφτόταν και ο Πλεύρης όταν είπε τη λέξη αντισταθμιστικά σε μια περιοχή που είναι στο πόδι και λέει ότι δεν δέχεται με τίποτα στην περιοχή τους να γίνει ένας τέτοιος χώρος. Σειρά αντισταθμιστικών για να αναβαθμιστεί η περιοχή, γιατί και ένας από τους φόβους των κατοίκων δεν είναι μόνο η ασφάλεια, είναι ότι είναι μια περιοχή με αρκετά δεινά που έχει αφαιθεί στην τύχη της, να τα λέμε τώρα όλα, που θα μπορούσε να είχε μια καλύτερη συγκρότηση και λειτουργία, διότι είναι από τη μία κάτοικη και από την άλλη είναι εταιρείες. Είναι βιομηχανική περιοχή, οπότε δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα που προσπαθεί ο ένας να επιβιώσει μαζί με τον άλλον. Σου λέει αυτό μας έλειπε τώρα, ήταν μια δομή. Ήρθε λοιπόν εχθές ο Θάνος ο Πλεύρης και είπε: μη φοβάστε, εγώ θα δώσω σειρά αντισταθμιστικών οφελών για την περιοχή. Δεν μας είπε τι. Και δεν μάθαμε κιόλας. Δεν μας είπαν και οι διαρροές τι εννοούσε. Τους κάνει καλύτερους δρόμους, θα τους απαλλάξει από το ΦΠΑ, θα τους απαλλάξει από τον έμφυα, θα τους πηγαίνει εκδρομή 10-10 σε χώρες του εξωτερικού. Ναι, μετά ξυπνήσαμε όλοι μαζί. Εγώ είχα ξυπνήσει νωρίτερα, βέβαια, να σου πω. Αυτό τους είπε. Δηλαδή, κοντολογίες τι τους είπε. Εγώ τα έχω βρει με τον εαυτό μου, αφενός που λέει και ο ποιητής. Εγώ έχω βρει την περιοχή. Εμένα η περιοχή μου κάνει.
Εγώ θα προχωρήσω εκεί. Τώρα, αν οι κάτοικοι αντιδρούν και εσείς τους ορίζετε, βρείτε με άλλες περιοχές να μου τις πείτε να το ξαναδούμε το θέμα. Μέχρι βέβαια να το ξαναδούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, το θέμα κορυφώνεται. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι στην ατζέντα πολύ ψηλά. Τι είπε ο Πλεύρης, ο Θάνος, μετά από την τηλεδιάσκεψη? Είπε ότι οι μεταναστευτικές ροές στο πρώτο μετάμινο του 26 είναι μειωμένες. Αυτό το ξέραμε και από το ρεπορτάζ μας, τα λένε εδώ και οι καλεσμένοι μας, συγκριτικά με το 25. Η μείωση ανάμεσα στις δύο χρονιές αυτή την ώρα κινείται στο περίπου 30%. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βεβαίως η μείωση φτάνει στο πάνω από το 65%. Φαίνεται ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης, είπε ο Υπουργός, και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη. Παρόλη τη μείωση υπάρχουν ροές. Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο τραπέζι στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή λοιπόν η κατεύθυνση δημιουργεί την προϋπόθεση για ένα πλήρη σχεδιασμό και πώς θα γίνει η διαχείριση. Ξεκινούν καταρχήν να επικοινωνούν με τις λιβικές και αιγυπτιακές αρχές για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το κομμάτι της αποτροπής, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι να μην ξεκινούν οι βάρκες από τη Λιβύη. Τώρα, στο πώς θα επικοινωνηθεί αυτό με μια ημί κυβέρνηση στη Λιβύη ή καθόλου κυβέρνηση και με μια αιγυπτιακή κυβέρνηση, αυτό προσπαθεί να επιδιώξει η Ελλάδα, που δεν θέλει να το κάνει μόνη της, θέλει να το κάνει μαζί με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, διότι εδώ μιλάμε και για τα σύνορα της Ευρώπης και όχι μόνο της χώρας μας. Ροές όμως θα υπάρξουν, είπε. Η διαχείριση αυτών των ροών γίνεται με ενίσχυση στις δομές. Πρέπει να λειτουργούν δύο χώροι. Βαριέμαι, τα λέω όλα από την αρχή όμως. Δηλαδή, είναι, στην ουσία πρέπει να πας. Μια ώρα διαβάζω δελτίο τύπου. Ένα στα Χανιά, ένα στο Ηράκλειο. Οι χώροι αυτοί θα είναι κλειστοί, θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να μπορέσει να γίνει ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων βάσει του προφίλ τους κατά την παράνομη άφηξή τους. Και εάν και αυτή συμβεί στην Κρήτη, και στη συνέχεια θα υπάρξει μεταφορά αναλόγως με το προφίλ τους σε κλειστές δομές. Αν πρόκειται για μετανάστες, λέει ο Υπουργός Μετανάστευσης, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία της απέλασής τους ή σε ανοιχτές δομές, αν πρόκειται για άτομα με προσφυγικό προφίλ, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Στα Χανιά αυτός ο χώρος λειτουργεί, μας λέει ακόμα ο Θάνος ο Πλεύρης, είχε ίστρο. Και λειτουργεί κλειστά και μάλιστα σε ένα κομμάτι αστικού ιστού και δεν υπάρχει καμία όχληση, λέει για την περιοχή στην Αγία, στην τοπική κοινωνία, ακριβώς γιατί είναι κλειστή δομή και γιατί ακριβώς το σχέδιό μας λειτουργεί με τις ταχύτητες αυτές, προκειμένου να γίνεται γρήγορη η αποσυμφόρηση και η μεταφορά τους σε κλειστές δομές και η απέλαυσή τους. Και πάμε επιτέλους στο κομμάτι του Ηρακλείου. Στο κομμάτι του Ηρακλείου το Υπουργείο έχει εξετάσει διαφορετικούς χώρους. Έχει καταλήξει σε χώρο, ακούστε, έχει καταλήξει σε χώρο. Πόσο προφητικό ήταν αυτό τότε που έγραφα ότι είχε κλειδώσει ο χώρος στις Μαλάδες. Προφητικό καθόλου, οι πηγές μου ήταν καλές. Έχει καταλήξει σε χώρο ο οποίος πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί επιβάρυνση στην τοπική κοινωνία, καθώς θα είναι κλειστή η συγκεκριμένη δομή και αντιθέτως υπάρχει και μία σειρά αντισταθμιστικών για την αναβάθμιση. Τους. Δεν λέει τι. Ο συγκεκριμένος χώρος ο οποίος εξετάζουμε είναι, όπως ενημέρωσα και τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο, στο χώρο του συνεταιρισμού στις Μαλάδες. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, ήδη κάναμε τη συζήτηση με τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, που εκφράστηκαν οι ενστάσεις που υπάρχουν και έγινε μια συζήτηση για τυχόν εναλλακτικές προτάσεις. Να δω το παράθυρο. Αυτό θα γίνει αύριο, σήμερα δηλαδή, και με τους βουλευτές. Όσοι από αυτούς θέλουν να συμμετάσχουν, γιατί υπάρχει κανείς που να μην θέλει να συμμετάσχει, δηλαδή. Την κλείνουμε την παρέα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι το Υπουργείο είναι διατεθειμένο να εξαντλήσει τις δυνατότητες όλες αυτές, προκειμένου να έχουμε ένα χώρο ο οποίος θα πληρεί τις προϋποθέσεις χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Εμείς θεωρούμε ότι ήδη έχουμε μία σειρά από χώρους, έχουμε τη συγκεκριμένη πρόταση, αλλά και άλλες προτάσεις που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε. Όμως το κομβικό σημείο είναι ότι ο χώρος θα πρέπει να υπάρξει. Εάν λοιπόν υπάρξει πρόταση εναλλακτικών χώρων, είμαστε εδώ να τη συζητήσουμε. Πιστεύουμε ότι το κομμάτι είναι γόνιμο στο επίπεδο και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζω κατά τον ίδιο τρόπο να είναι και με τους βουλευτές, αλλά είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι προκειμένου να μπορέσουμε και να αποτρέψουμε ροές, αλλά και να διαχειριστούμε όσες έλθουν, χρειάζονται αυτοί οι χώροι.
Αυτά είπε περίπου χθες μετά την τηλεδιάσκεψη, στις 3 έγινε, στις 4 έγινε η δήλωση, ο Θάνος ο Πλεύρης, που στην ουσία τώρα πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο ζέσταμα για να κάνουμε την ανάλυση, τι είπε ο ποιητής. Ο ποιητής είπε ότι εγώ έχω καταλήξει. Εμένα αυτή η περιοχή μου κάνει, και επειδή βιάζομαι και πρέπει και να το κλείσω, και επειδή όλο αυτό το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ μακριά, να το συζητάμε περίπου 2 χρόνια, αλλά με εντατικοποίηση τον τελευταίο έναν, πρέπει να το τελειώνω. Ήρθε προχθές η πρόταση από το Λευτέρη τον Ευγενάκη, ο οποίος είπε ότι εντάξει, έχει μπλοκάρει το ζήτημα στις Μαλάδες, γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι και ορθώς αντιδρούν, γιατί έχουν τις αγωνίες τους. Να βάλω εγώ 2 ακόμα περιοχές. Να βάλω μία περιοχή στο Παλιοκταίο, στην Εθνική Οδό, που είναι έξω από το Ηράκλειο, που δεν είναι κατοικημένη περιοχή και που είναι ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να αναμορφωθεί και να λειτουργήσει. Έτσι θα πάνε σήμερα όσοι πάνε στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Εκεί έχουν προσκληθεί. Έχουν προσκληθεί και οι 3 βουλευτές του νομού, και ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Κεφαλογιάννης και ο κύριος Αυγενάκης. Εκεί θα μπουν στο τραπέζι κάτω οι πιο γόνιμες προτάσεις και ουσιαστικές. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι 2 βουλευτές πάνε και αυτοί με τις προτάσεις τους. Έχουν βρει άλλους χώρους, μπορούν να τους προτείνουν, και είναι και χώροι που αποδεικνύεται ότι μπορεί να λειτουργήσουν. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα καταλήξει η κουβέντα, που φαίνεται ότι δεν έχει άλλο χρόνο και χώρο συζήτησης, που φαίνεται να ρίχνει τον μπαλάκι ο Υπουργός στην τοπική αυτοδιοίκηση, που φαίνεται ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα, με μεγαλύτερη ωριμότητα, και όχι να λέει ο καθένας απελθέτω ημών το ποτήριον τούτο το πικρό, διότι αυτό συνέβαινε τόσο καιρό. Κανένας δήμαρχος δεν ήθελε καμία συζήτηση, όχι εγώ, ούτε ο άλλος, ούτε ο παράλληλος, να φύγει από μένα, να πάει στον παρακάτω. Μάλιστα, υπενθυμίζω ότι κάποιες περιοχές αποκλείστηκαν τελείως από τη συζήτηση. Βουλού, νότιες περιοχές, Βουλού, Μεσαρά, που εκεί φτάνουν. Αυτό πολύ γρήγορα εκεί κόπηκε. Ναι, φτάνουν, αλλά θα τους παίρνετε από εδώ, από τα παράλια, και θα φεύγετε να πηγαίνετε στο βόρειο μέτωπο και βρείτε εκεί τη λύση. Και δεν ξανασυζητήθηκε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν, γράφονται και στην ιστορία. Ψάχνουν τώρα να βρουν τη λύση. Σήμερα, και από εκεί ξεκίνησε και το σχόλιο που κράτησε 15 λεπτά, πάνε οι κάτοικοι των Μαλάδων στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και εκεί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν με την ηρεμία και την αξιοπρέπεια που το προσπαθούν όλη αυτή την περίοδο, και τους καταλογίζω ότι εκτός από τα αρχικά τζαρτζαρίσματα κάποιων δηλώσεων που έφτιαξαν ένα νέφος και ένα ζήτημα για το τι λένε οι κάτοικοι και πώς αντιδρούν, με το που συντονίστηκαν και με το που ένας μιλάει και που λέει τα πράγματα θεσμικά, ήπια, ξεκάθαρα, οι άνθρωποι έχουν ένα στόχο. Δεν θένε να γίνει στην περιοχή τους. Και τον διεκδικούν και τον υπερασπίζονται με κάθε τρόπο. Θα τα καταφέρουν? Δεν είμαι πολύ σίγουρη, εκτός κι αν σήμερα στο Υπουργείο η πρόταση του Λευτέρη Ευγενάκη, που φαίνεται να είναι η πιο κανονική στα περιθώρια και στα πλαίσια και του χρόνου και των αναγκών για το παλιό κταίο, προκριθεί και εκεί λήξει η συζήτηση. Το μεσημέρι θα γίνει, προς το απόγευμα, δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα αυτή η σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Είδομεν και αναμένομεν τις νεότερες εξελίξεις.

0: Να το κλείσουμε, γιατί θα έχει και εξέλιξη το θέμα, και να δούμε μήπως βρούμε στο τηλέφωνο και τον εκπρόσωπο από την Επιτροπή, να το, ναι, θα σου δώσω κατευθείαν, Αντώνη, τον Κοκολάκη, το Μάνο, γιατί οι κάτοικοι και οι φορείς σήμερα που θα πάνε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και χθες που άκουσαν τα νεότερα από την τηλεδιάσκεψη, βράζουν, είναι αναστατωμένοι, και δεν πάνε να λέει, ας πούμε, ο Υπουργός περί αντισταθμιστικών ωφελών, αφού δεν τους τα διευκρινίζει και δεν έχουν πάλι και εκεί ένα ορατό χάρτη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν το βλέπουν και με πολύ ιδιαίτερα ευνοϊκό μάτι όλο αυτό. Δεν ξέρω, και θα το πω έτσι όπως ακριβώς το νιώθω, πως η κουβέντα είτε στο Δήμο είτε στην Περιφέρεια που πηγαίνουν σήμερα οι κάτοικοι μπορεί να τους ανακουφίσουν όλα όσα εκεί λεχθούν, διότι πάλι λέγονται σε ένα περιθώριο του ενάμεταξύ μας. Δηλαδή οι κάτοικοι αντιδρούν, στο Συμβούλιο το Δημοτικό τους είπαν έχετε δίκιο, πάρτε και ένα ψήφισμα, θα πάνε τώρα στην Περιφέρεια, θα τους πούνε έχετε δίκιο, πάρτε και από εκεί ένα ψήφισμα. Στο παρακάτω είναι τι γίνεται, τον έχουμε τον κύριο Κοκολάκη. Πάμε να μας πει, και μετά και από αυτά που άκουσε χθες από τον Υπουργό και μετά από αυτά που διάβασε, γιατί φαντάζομαι ότι δεν τον ενημέρωσε κάποιος, θα μου είναι έκπληξη αν ενημερωθήκατε, κύριε Κοκολάκη, θεσμικά, με την έννοια ότι εκπροσωπείτε πλέον μια ομάδα ανθρώπων που εσείς λέτε εγώ θα πηγαίνω ήρεμα, ψύχρεμα, θεσμικά, ή αν απλά το διαβάσατε όλο αυτό που αφορά στην περιοχή σας και περί των αντισταθμιστικών ωφελών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Ανδρεάκη. Πράγματι, από όσα έχω διαβάσει, μονάχα έχω ενημερωθεί. Σε σχέση με, λοιπόν, τα...
0: Μισό λεπτό όμως τώρα, παρένθεση. Δηλαδή, εσείς πήγατε την προηγούμενη Τετάρτη και αντιδράσατε βλέποντας το κλιμάκιο του Υπουργείου να κάνει αυτοψία. Κινήθηκε ο Δήμαρχος και πήρε τον Υπουργό και του είπε την άλλη εβδομάδα τα λέμε, μια εβδομάδα μετά τα είπανε. Από το Δήμο Ηρακλείου, ερώτηση, ή από την Περιφέρεια, δεν σας πήρε κάποιος εκπρόσωπος τύπου, έστω ρε παιδί μου, αφού δεν σας πήρε ο Δήμαρχος, να σας πει αυτά ελέγχθησαν και αυτά έχουμε εμείς να σου πούμε αυτή την ώρα και προχωράμε?
1: Προς το παρόν εγώ δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι διάβασα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει αποκλείσει την περιοχή των Μαλαδών, καθώς δίνεται και λίγο η αίσθηση ότι βρισκόμαστε προτετελεσμένο, όπως λέγαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση θα σταθώ στην τοποθέτηση τη συγκεκριμένη που είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο χώρος στις Μαλάδες. Mm-hmm. Το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι ενδεχομένως να συζητήθηκαν κάποια κριτήρια χθες, τα οποία πρέπει να είναι και πολύ επίοικοι κριτήρια προκειμένου να τα πληρούν οι Μαλάδες. Θα προσθέσω εγώ σαν σχόλιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιες αντιπροτάσεις, κάτι διάβασα από εδώ, από εκεί, σχετικά με ενεργά στρατόπεδα κτλ.
0: Αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν, δηλαδή και ο Φάρος και το στρατόπεδο Μπετινάκη και Καστρινάκη,
1: είναι
0: οι χώροι που έκανε αυτοψία ο πρώην υπουργός τότε, ο κύριος Βορύδης, φανταστείτε.
1: Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, κυρία Ανδρεάκη.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, αν οι Μαλάδες πληρούν τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε εντός του νομού ένα χώρο ο οποίος να πληρεί αντίστοιχες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η περιοχή των Μαλαδών είναι η πλέον πιο ακατάλληλη για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Απλά, εφόσον έχει ζητηθεί και μάλιστα και από τους βουλευτές σήμερα να υπάρξουν αντιπροτάσεις, καλό θα ήταν και για λόγους διαφάνειας να βγουν μπροστά τα κριτήρια αυτά με τα οποία κρίθηκαν οι Μαλάδες να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. Για να ξέρουμε και εμείς τι χώρους ψάχνουμε, έτσι, είτε οι βουλευτές είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση όμως υπήρχε και ένα σχόλιο είδα σε σχέση με το ναυτικό ιστό, το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί το Υπουργείο Μετανάστευσης, το αν θα βρίσκεται εντός, και μιλάω για κάποιο σχόλιο το οποίο έγινε σχετικά με την Αγιά. Το αν θα υπάρχουν αρνητικές επιδράσεις στην τοπική κοινωνία, δεν νομίζω ότι μπορεί να το προοικονομήσει ο κύριος Πλεύρης με τον τρόπο αυτό, εφόσον τοπική αυτοδιοίκηση και τοπική κοινωνία επιμένουν ότι δεν θα είναι αυτό η πραγματικότητα. Όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, εγώ ερωτώ και θεωρώ εύλογα πώς 30 χρόνια τώρα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί μια τέτοια δομή, και θα γίνουν αυτά μέχρι τον Ιούλιο που λένε ότι θα είναι έτοιμη η δομή για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους 2 μήνες που υπολείπονται θα γίνει διαπλάτυνση του δρόμου, θα συνδεθεί το βιοτεχνικό πάρκο με την αποχέτευση, θα έχουμε από αλλού παροχή συνεχόμενης ίδρευσης και άδρευσης, θα δημιουργηθούν κάθετοι διεξόδοι σε όλη την περιοχή ώστε να υπάρχει πιο ευκολότερη πρόσβαση για τα οχήματα της πολιτικής προστασίας καθώς και διεξόδοι διαφυγής. Όλα αυτά αν μπορούν να γίνουν μέσα σε 2 μήνες, εγώ ερωτώ εύλογα, γιατί δεν έχουν γίνει 30 χρόνια που είναι βιοτεχνικό πάρκο η περιοχή και που εδρεύει, που ήρθε η έδρα της ΔΕΙΑΗ του βιολογικού καθαρισμού στη Φοινικιά. Τώρα, όσον αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, δεν ξέρω αν αναφέρεται συγκεκριμένα ο κύριος Πλεύρης στο χώρο ή στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνω εγώ, δεν νομίζω να μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα ο κύριος Πλεύρης σαν Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου για τις υποδομές και τα αντισταθμιστικά τα οποία θα έρθουν, εκτός αν υπάρχει κάποια άλλη συνεννόηση με περιφέρεια, Δήμο και το αντίστοιχο Υπουργείο.
0: Εσείς με τι αντισταθμιστικά θα ήσασταν θετικά προσκύμενοι, έτσι να το πούμε, γιατί βάλατε μια σειρά από θέματα και τα ακούω πολύ προσεκτικά, κύριε Κοκολάκη, που είναι υπαρκτά ζητήματα και ανοιχτά θέματα εδώ και πάρα πολύ καιρό στην περιοχή σας. Έστω και αν σας πούνε μονοκονδυλιά ότι εμείς τα ικανοποιούμε αυτά, μπαίνετε στο τραπέζι της συζήτησης.
1: Ας προταθούν, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά. Δεν είναι κάτι ρεαλιστικό αυτό το οποίο ακούμε. Και δεν ξέρω αν αναφέρεται σε αντισταθμιστικά σε σχέση με το χώρο ή την περιοχή. Διότι το να είναι η δομή έτοιμη μέχρι τον Ιούλιο, αυτό το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί σε άποψη χώρου.
0: Ναι.
1: Αλλά να μπορεί η περιοχή που 30 χρόνια δεν μπορεί να υποστηρίξει τους κατοίκους σε 2 μήνες έτοιμη, εμένα μου δημιουργεί εύλογα την απορία πώς θα γίνει αυτό.
0: Όλων μας δημιουργεί την απορία. Έχετε επικοινωνήσει με τους βουλευτές οι οποίοι σήμερα θα πάνε στον Υπουργό ή το έχετε αφήσει? Σήμερα εσείς πάτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Σήμερα έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι. Τι ελπίζετε από εκεί?
1: Το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο Ατλαντής, όπου έχουμε ανοίξει και την πρόσκληση του κόσμου και θεωρώ ότι μετά τις δηλώσεις που έγιναν μετά την τηλεδιάσκεψη είναι ακόμα πιο σημαντική η παρουσία του κόσμου εκεί πέρα, ώστε να δείξουμε την εναντίωσή μας στη χωροθέτηση στη συγκεκριμένη.
0: Οπότε κάνετε
1: περιοχή
0: και ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσους σας ακούν και όσοι δεν το γνωρίζουν, ας πούμε, ακόμα, ότι ελάτε από εκεί να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας. Ωραία.
1: Σαφώς.
0: Ναι. Τη διατρανώνετε και το κάνετε και το είπα και λίγο πριν με ένα εξαιρετικό τρόπο. Θεσμικό, συντονισμένο. Μετά από εκεί, τι ελπίζετε? Γιατί πήρατε και ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας βοήθησε σε κάτι?
1: Αναφέρθηκα πριν σε κάποια κριτήρια τα οποία μάλλον δεν ενόχλησαν τόσο το Υπουργείο Μετανάστευσης, τα οποία είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν είχαμε και καταθέσει και το ψήφισμα, και μιλάω για τον αστικό οστό και την αρνητική επίδραση στην τοπική κοινωνία και την παραγωγική δραστηριότητα, την επιχειρηματική δραστηριότητα της περιοχής. Σύμφωνα με τον κύριο Πλεύρη, δεν υπάρχει πρόβλημα να είναι μέσα στον αστικό οστό και δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιρροές στην κοινωνία. Η τοποθέτηση αυτή μου δίνει λίγο την αίσθηση ότι απαξιώνεται η θέση του Δήμου σε πρώτη φάση. Μένει να δούμε και με το ψήφισμα σήμερα αν θα απαξιώνεται και η αντίστοιχη στάση της περιφέρειας εφόσον αυτό ψηφιστεί.
0: Το ακούω και το αιτιολογήσατε. Εν αναμονή, εγώ νομίζω ότι σήμερα, αύριο, κάποια πράγματα θα κρυθούν και με τις ανακοινώσεις μετά από τη συζήτηση με τους βουλευτές, έτσι ώστε να τελειώσει και η δική σας αγωνία και να γίνει το αυτονόητο τώρα εδώ. Δηλαδή εδώ είναι πραγματικά ανήκουστο, εγώ το ξαναπώ. Τελειώνει χθες μια τηλεδιάσκεψη, είστε στα κάγκελα, μιλάτε με τον πιο θεσμικό, επίσημο και ουσιαστικό τρόπο. Δεν σκέφτηκε κανένας από το Δήμο, το επαναλαμβάνω, κυρίως από το Δήμο, θα πάω και στην περιφέρεια, να πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλήσει μαζί σας με έναν από την Επιτροπή και να πει αυτά έγιναν και πάμε παρακάτω να δούμε τι θα προκύψει? Δηλαδή εσείς είστε οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, εσείς είστε οι επιχειρηματίες που δράτε σε αυτή την περιοχή. Δεν σας αξίωσαν ικανούς για μία έστω διαπροσωπική ενημέρωση 5 λεπτών?
1: σε περίπτωση που έχει υπάρξει επικοινωνία με κάποιο άλλο μέλος της Επιτροπής,
0: θα το ξέρετε.
1: Εγώ δεν έχω λάβει αντίστοιχη ενημέρωση. Αν αυτό έχει συμβεί, μπορεί να είναι παράληψη δική μου, αλλά εγώ από όσο γνωρίζω μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει κάποια πιο σαφή ενημέρωση πέραν από αυτή που λαμβάνουμε έτσι κι αλλιώς πάντα, από τα ειδησιογραφικά, από τη φημολογία, από τα ρεπορτάζ.
0: Έτσι κινείστε.
1: Και έτσι κινούμαστε.
0: Έτσι κινείστε.
1: Δηλαδή και εμάς το να προοικονομούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας, μόνο μία αντίστοιχη προετοιμασία μπορούμε να κάνουμε με βάση τα άρθρα τα οποία βγαίνουν, τα ρεπορτάζ τα δικά σας και ούτω καθεξής.
0: Απίθανο. Αυτό είναι απίθανο, ειλικρινά. Δηλαδή κάποια στιγμή αυτό πρέπει να τελειώσει, να είναι ένα απόστημα. Δεν μπορεί να υπολογίζεις τον πολίτη μόνο όταν είναι η ώρα των εκλογών. Και δεν μπορεί να του ζητάς να κοιταχτείτε στα μάτια σε μία περιοδία και μετά να τον αφήνει στη μοίρα του. Και το λέω αυτό όσο αυτό έχει να κάνει με την ενημέρωση, γιατί είναι η εξέλιξη μιας κατάστασης. Την κάνατε δηλαδή διάσκεψη, έχετε ένα αποτέλεσμα, πείτε μας. Να συνομιλούμε, δε θέμε. Να έχουμε διαφάνεια, δε θέλουμε. Να αλληλεπιδρούμε, δε θέλουμε όλοι μαζί. Δηλαδή πώς ναι, τα λέμε όλα αυτά στα προφορικά, αλλά στα γραπτά να πηγαίνουμε μεταξύ στα στέη. Δεν λέει. Δεν είναι σωστό. Θα μου πείτε είναι και το λιγότερο αυτή την ώρα που συμβαίνει ανάμεσα στα άλλα που συμβαίνουν. Εσείς στις 12 η ώρα θα είστε στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Ατλαντής. Εκεί καλείτε τον κόσμο να έρθει κοντά σας σε μια ακόμα προσπάθεια να διατρανώσετε τις δικές σας αντιθέσεις.
1: Σωστά.
0: Όσο αυτό έχει να κάνει με την περιοχή σας.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι καθημερινή, μεσημέρι και ότι ο κόσμος εργάζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση. Όσοι μπορούν να παρευρεθούν, όσοι περισσότεροι τόσο το καλύτερο. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν υποχρεώσεις, αλλά το ζήτημα αυτό όπως φαίνεται δεν έχει λήξει δυστυχώς μετά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.
0: Ευχαριστώ θερμά κύριε Κοκολάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712 955.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: στη σκόνη αυτού. Η Σοφία Αρβανίτη το έλεγε αυτό. Ποιο ωραίο το λέει αυτή. Εδώ. Πολύ πιο ήπιο. Πολύ, πιο, πολύ φοβερό το remix που έχει γίνει. Ήπιο, ωραίο, συνετό. Η άλλη κράβγαζε. Δεν με άρεσε τότε. Παρόλο που βεβαίως επιτυχία είχε κάνει. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογελιές και αστέρια. Αλλού εγώ, αλλού εσύ. Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 42 λεπτά μετά τις 8, 5η, 21 Μαΐου, μέρα γιορτής. Ο Κωνσταντίνος και η Ελένη γιορτάζουν. 102,3, εδώ είστε συντονισμένοι. Εδώ παραμένετε μέχρι και τις 10. Όχι, να παραμείνετε και μετά, γιατί έχουμε και άλλες παραγωγές και άλλες φωνές και άλλους καλεσμένους για να σας ενημερώσουν, να σας πληροφορήσουν, να σας δώσουν το στίγμα διαφόρων θεμάτων. Και βεβαίως ό,τι εδώ συζητιέται αμέσως ανεβαίνει και στο creta1.gr, το ειδησιογραφικό site μέσα από το οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, για όλα όσα γίνονται στην Κρήτη, στη χώρα μας, στον κόσμο. Από εκεί μπορείτε επίσης να μας βλέπετε και να μας ακούτε μέσω live streaming, είτε να μας ακούτε είτε να μας βλέπετε, δύο οι επιλογές για εκείνους οι οποίοι είναι εκτός συντονισμού της συχνότητας 102,3, είναι έξω από την Κρήτη, είναι σε κάποια γωνιά της χώρας ή του κόσμου. Καλημέρα σε όλους. Με μια μέρα που ξεκίνησε με ένα πιο γλυκό καιρό από την χθεσινή έτσι, αναστάτωση που έφερνε σε φθινόπωρο και με ισχυρούς ανέμους ήταν η χθεσινή ημέρα, σήμερα φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο δεν φαίνεται να επιστρέφει έτσι ένα κλίμα περισσότερο καλοκαιρινό. Θα μου πεις, δεν πειράζει κιόλας, γιατί η πρώτη γεύση που πήραμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ιδιαιτέρως ισχυρή και μας έκανε να σκεφτούμε πώς θα περάσει όλο το καλοκαίρι κάτω από συνθήκες ακραία ζέστης. Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά να δούμε λίγο και μέχρι πόσο θα πάει αυτός ο καιρός. Λέει η πρόβλεψη ότι ίσως δούμε βροχές και μέσα στο Σαββατοκύριακο και εδώ στην Κρήτη. Βεβαίως όλοι αναστενάζουμε ανακούφιση, γιατί δεν είναι το Σαββατοκύριακο του Τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αυτό είναι το επόμενο, 29 με 1, με πάρα πολύ κόσμο να επιλέγει να εκδράμει και με πάρα πολλές περιοχές να θεωρούνται ήδη και εδώ στην Κρήτη sold out, αφού οι κρατήσεις έχουν γίνει από τους εκδρομείς πολύ νωρίτερα. Οπότε αν έχετε σκοπό να τα αφήσετε την τελευταία στιγμή, μην τα αφήσετε, κινηθείτε λίγο, και εννοώ αν σας παίρνει, δηλαδή αν μέσα στο μηνιαίο budget χωράει και ένα τριήμερο εκδρομής, αφού συνυπολογίσετε με χαρτί και μολύβι τι καύσιμα θα χρειαστείτε για το αν κινηθείτε εκτός νομού, πόσο θα κοστίσει ένα κατάλημα που, by the way, καθόλου οικονομικά πλέον δεν είναι. Δηλαδή κάνοντας έτσι μια πρόχειρη γύρα για τη φετινή χρονιά, καταλήμματα που δεν είναι ξενοδοχειακού τύπου, red rooms ας πούμε, σε παραλιακές περιοχές, απομακρυσμένες, αν θυμάστε εκείνα τα 50-60 εξιντάρια που δίναμε παλιά, να τα ξεχάσετε. Δεν υπάρχουν αυτά, έχουν φύγει μακριά. Εδώ πάμε τώρα 80-90 στις καλύτερες των περιπτώσεων, οικονομικά λέω, 100-125-140, απλά ρε, δεν είπα να πάτε σε βίλα, άλλο αυτό. Λοιπόν, το λέω για να μην έτσι κάνετε σχέδια και ξαφνικά συγκρουστείτε με την πραγματικότητα. Τώρα, αν σε αυτά συνυπολογίσουμε, τι θα φάτε τρεις ημέρες και αν θα επιλέξετε εστιατόρια, ταβέρνες, τοπικές και είστε ας πούμε άντε δύο άτομα ή τέσσερα, εκεί το budget αναβαίνει κατά πολύ, διότι δεν υπάρχει περίπτωση τέσσερα άτομα να πάνε με κάτι λιγότερο από τα 100-150 ευρώ πλέον, διότι η ακρίβεια δοκιμάζει και τις τιμές στα καταναλωτικά αγαθά και στα προϊόντα, οπότε μεταφέρεται και στο τραπέζι του σπιτιού σου και τη διασκέδασή σου κάπου εκεί έξω σε μια ταβέρνα. Αν τώρα θέλετε να βάλω και είστε κυμπάριδες και θέλετε και παραλία με οργανωμένη ομπρέλα και καρέγκλα, εκεί ανεβαίνει κι άλλο. Οπότε εντάξει, μακάρι. Μακάρι να μπορούμε όλοι. Αλλά αν το συνυπολογίσεις έτσι γρήγορα-γρήγορα, πρόχειρα-πρόχειρα, ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος χωρίς εισιτήρια, ακτοπλοϊκά ή αεροπορικά, για να πας κάπου αλλού, γιατί εκεί απογειώνεσαι. Για να κινηθείς μέσα στην Κρήτη από το Σάββατο έως και τη Δευτέρα το βράδυ, δεν νομίζω ότι μπορείς να υπολογίζεις κάτι λιγότερο από 800 ευρώ με 1000. Αυτό είναι το ρεαλιστικό. Και σου βάλα βενζίνες, διαμονές, φαγητό. Να πας σφιχτά στο 500άρικο. Πολύ δύσκολο το βλέπω, αλλά αν το κάνεις φίλε, στείλε μου μήνυμα να μου πεις πως το έκανες. Νομίζω ότι πρέπει να σε κάνω και ρεπορτάζ. Λοιπόν, είπαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο φαίνεται ανάστατο, αλλά εμείς κοιτάμε το άλλο. Θα μου πεις είναι πάρα πολύ νωρίς για να σου πω ότι θα γίνει το άλλο σε επίπεδο καιρικών συνθηκών. Αλλά ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης είναι εξασκημένος στις πιέσεις μου εδώ και χρόνια και ξέρει ότι αυτές τις μέρες πάντα τον κυνηγάω για να μου πει τι καιρό θα κάνει. Καλημέρα Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Πώς πάμε τώρα, κάτσε να πάμε καταρχήν με αυτές εδώ τις μέρες. Παραμένει...
1: Είναι. Ναι. Από σήμερα και για το επόμενο τετραήμερο θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη κατάσταση του καιρού, γιατί όσον αφορά τις νεφώσεις θα θυμίζει μάλλον φθινόπωρο, θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά σε συνθήκες άνοιξης. Από σήμερα λοιπόν η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της λόγω της ύπαρξης μιας ψυχρής λίμνης πάνω από την περιοχή μας στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα κάνει ιδιαίτερα σταθή τον καιρό στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα με Τρίτη για την Κρήτη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και όμβρους από το μεσημέρι και μετά. Ειδικά το Σάββατο φαίνεται να είναι μια μέρα με αρκετά περισσότερη συννεφιά, με αρκετά πιο έντονα φαινόμενα, βροχές, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Η Κυριακή πάλι θα κυλήσει με πρόσκαιρη ηλιοφάνεια, νεφώσεις πάλι από το μεσημέρι θα κάνουν την εμφάνισή τους, θα δίνουν βροχές ή όμβρους στις σημερινές και ορεινές περιοχές. Η Δευτέρα μία από τα ίδια. Οι άνοι πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα επιτρέψουν στη θερμοκρασία να ανέβει υψηλότερα από τους 24-25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Κάπως έτσι θα πάμε το επόμενο τετραήμερο με πενθήμερο. Όσον αφορά τώρα το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλά δείχνουν, η τάση του καιρού είναι να φαίνεται ότι μάλλον που δεν θα πάμε σε ένα καθαρά καλοκαιρινό, μάλλον που θα είναι και πάλι, θα παραμείνει μια σχετική αστάθεια, η οποία θα εκδηλώνεται και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας καθ' όλη τη διάρκεια και της επόμενης εβδομάδας, με αποκορύφωμα το εορταστικό τριήμερο. Αυτή είναι όμως η τάση και όχι
0: η τάση,
1: σε καμία του περισσότερου χρόνου του καιρού.
0: Το ξέρω και το σέβομαι.
1: Θα ξαναμιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα. Αλλά αυτό δείχνει όλα τα μαθηματικά μοντέλα ανάλυσης καιρού, ότι μάλλον θα πάμε και την επόμενη εβδομάδα με έναν αστάθητο καιρό, όχι στις συνθήκες που θα ζήσουμε αυτό το τετραήμερο, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη που θα είναι πολύ πιο έντονη η αστάθεια. Ενώ λοιπόν τώρα στην Ελλάδα θα χρειαζόμαστε πουφανάκι, ομπρέλες, το επόμενο τετραήμερο πενθήμερο, η Ισπανία και η Πορτογαλία θα ζήσει τον πρώτο καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών για το φετινό καλοκαίρι.
0: Τώρα εδώ αυτές τις μέρες?
1: Ναι. Από σήμερα ξεκινάει να ανεβαίνει ο υδράργυρος για την Ιβηρική Χερσόνησο. Ιδιαίτερα υψηλός, θα έλεγα και πάλι νωρίς επισκέπτεται τα συγκεκριμένα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Να θυμίσω ότι και πέρσι αλλά και πρόπερσι από νωρίς το Μάιο η Ιβηρική Χερσόνησο δοκιμαζόταν από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.
0: Άρα, αν κάποιος έχει προγραμματίσει και ένα ταξίδι προς τα εκεί, να είναι και προετοιμασμένος, το λέω γιατί...
1: Αυτές τις μέρες, ακριβώς, από σήμερα και για το επόμενο τουλάχιστον 6ήμερο, φαίνεται ότι θα είναι ένας καύσωνας διαρκείας. Και μακάρι να μην επαληθευτούν τα προγνωστικά στοιχεία που θέλουν αυτό τον πολύμερο καύσωνα να δίνει και θερμοκρασίες έτσι ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα υψηλές, θερμοκρασίες ρεκόρ. Πάντως θα φλερτάρει ο υδράργυρος και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και θα έλεγα στο σύνολό τους, το σύνολο και των δύο χωρών, των περιοχών, στους 40 με 42 βαθμούς σταθερά για το επόμενο τουλάχιστον πενθήμερο.
0: Αυτό τώρα το σύστημα εκεί παίζει να μεταφερθεί πάνω από την Ευρώπη και να φτάσει στη χώρα μας ή δεν...
1: Εμείς επηρεαζόμαστε αυτές τις μέρες, θα επηρεαστούμε από την ψυχρή λίμνη η οποία θα δημιουργεί συνθήκες αστάθειας στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα. Αυτές είναι θερμές αέριες μάζες οι οποίες προέρχονται και πάλι από την Αφρική και οι οποίες κινούνται όμως βόρειο-βόρειο δυτικά. Δεν φαίνεται να επηρεάζει τη δικιά μας πλευρά.
0: Ωραία. Κάνω μια επανάληψη στο καυτό ερώτημα για τον καιρό του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Εδώ τώρα θα πάμε φθινοπορεινά, θα βρέχει, θα λιάζει, θα αυτό, εντάξει, δεν με πειράζει. Έχουν τύχει και διάφορα στη ζωή μου, οπότε δεν θα ζηλεύω τουλάχιστον, την προσωπική εννοώ. Αλλά το τριήμερο που ο κόσμος ετοιμάζεται τώρα, δηλαδή είναι κάποιες περιοχές, έλεγα λίγο πριν Μιχάλη, που είναι sold out, δεν βρίσκεις με τίποτα δωμάτιο.
1: Λοιπόν, δεν θα είναι ιδιαίτερα, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι ιδιαίτερα καλοκαιρινές οι συνθήκες. Δεν θα είναι από τα παλιά τριήμερα Αγίου Πνεύματος, με θερμοκρασίες άνω των 30, 32, 33 βαθμών, με μέρες ηλιόλουστες, δεν θα είναι κάτι τέτοιο. Θα πάμε πιο συντηρητικά όσον αφορά τον καιρό και για το επόμενο.
0: Ανέμους βλέπεις, δηλαδή μήπως είναι και αυτή η απαγορευτική?
1: Δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Ανέμους βλέπεις, δηλαδή φθινοπορεινό σκηνικό με ανέμους.
1: Οι άνεμοι θα παραμείνουν από βόρειες βόρειες δυτικές διευθύνσεις και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι δεν θα δημιουργούν πρόβλημα, μια και η έντασή τους δεν θα ξεπερνάει τα 5 με 6 υποφόρ.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον να διωσθένουν να κάνουν καμία.
1: Αλλά επαναλαμβάνω, Αντιγόνη
0: αυτά...
1: είναι μια τάση του καιρού και όχι πρόγνωση. Πρόγνωση είναι οι πληροφορίες που δώσαμε για τον καιρό για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας.
0: Που είναι ξεκάθαρο και έχουν δέσει τα συστήματα.
1: Είναι ο πορεινό όσον αφορά τα φαινόμενα τη θερμοκρασία. Θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη.
0: Ωραία. Εντάξει. Δεν με πειράζει. Στο λέω τώρα. Αυτός ο καιρός κουμπώνει απόλυτα στις ανάγκες μου αυτή την περίοδο. Μιχάλη, σε ευχαριστώ τόσο πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για την πάντα πρόθυμη ανταπόκριση στις κλήσεις μας και θέλω να το λέω και δημόσια αυτό.
1: Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου.
0: Και η δικιά μας. Να έρθει μια μέρα και από εδώ να σε δούμε και από κοντά. Φιλιά.
1: Πολύ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Την πάτησε Αντώνη. Τώρα θα ξεκινήσουμε το δούλεμα εδώ μαζί με τον Μάντο Τζουρουνάκη, γιατί ο Αντώνης έκανε σχέδια για το τριήμερο, αλλά δεν τον πειράζει, δεν πειράζει, θα πάει αυτός, θα πάει. Για πάμε να πούμε και μια ακόμα καλημέρα όσο προλαβαίνουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος και με το θεσμικό του ρόλο πολλές φορές έχει συνομιλήσει μαζί μας για πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν στο δικό του χαρτοφυλάκιο και που χθες πληροφορηθήκαμε ότι παραιτήθηκε από την θέση του, από την θέση της Προεδρίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, ο λόγος για τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, ο οποίος και με μια ανάρτησή του στο Facebook μας πληροφόρησε ότι σήμερα κλείνει για εκείνον ένας ιδιαίτερα σημαντικός κύκλος της θητείας του ως πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΤΑΚ και κάνει τον απολογισμό του. Για πάμε να μας τα πει ο ίδιος. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ταβερναράκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ζαράγη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, όντως χθες είμαστε σε μια διαδικασία αλλαγής της Προεδρίας. Εντάξει, νομίζω ότι ήρθε ένας κύκλος μετά από 4,5 χρόνια σαν πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου και 2 χρόνια σαν αντιπρόεδρος. Νομίζω ότι 6-6,5 χρόνια ήταν ένας κύκλος, πιστεύω, κάνοντας και προσπαθώντας το καλύτερο για να ενημερώνουμε την κοινωνία και τους πολίτες. Μαζί έχουμε κάνει δεκάδες συνεντεύξεις.
0: Άπειρες. Ουκέ στην αριθμό. Και στα δύσκολα και στα εύκολα.
2: Και στα δύσκολα και στα εύκολα, με δύσκολες παρεμβάσεις, με δύσκολες αναρτήσεις τις οποίες κάναμε και συναντήσεις. Προσπαθήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Κάναμε πάρα πολλές ημερίδες για να μπορέσουμε να έχουμε και την επιστημονική γνώση προς τους μηχανικούς τους συναδέρφους, αλλά και την κοινωνία. Θα σας θυμίσω την πρόσφατη του ΝΟΑΚ, πριν από λίγο καιρό για το ΝΟΑΚ, έτσι, και τη διεκδίκηση για το ΝΟΑΚ, για τη διεκδίκηση των ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, που ήταν για την κοινωνία και είναι για την κοινωνία, και νομίζω ότι αφήσαν το στίγμα τους, ακόμη και για το μέσο σταθερής τροχιάς που έγινε αντίστοιχες παρεμβάσεις. Καταφέραμε, να σας πω κάτι, κυρία Ανδράκη, πολύ έτσι συγκίνηση, νομίζω ότι καταφέραμε να φέρουμε την κοινωνία στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Πέρασαν από τη Διοικούσα Επιτροπή σε πολλές ώρες, έτσι να τελειώνουμε 10-12 και 1 η ώρα το βράδυ, με πολλές ώρες να ασχολούμαστε με αρκετή κοινωνία πολιτών που ήρθαν, συλλόγους και κατέθεσαν τα αιτήματά τους και κάναμε συναντήσεις. Τις αναδείξαμε, αρκετά προβλήματα και νομίζω ότι ευαισθητοποίησαμε και τον κόσμο και τις αρχές πολλές φορές, όπου κάναμε βελτιωτικές κινήσεις σε πολλά θέματα τα οποία ταλαιπωρούσαν τον κόσμο και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Και πρωτίστως για μας αυτός ήταν ο στόχος, έτσι, και αυτός νομίζω ότι πρέπει να είναι και ο ρόλος, ο θεσμικός ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έτσι αλλιώς είναι θεσμοθετημένος αυτός ο ρόλος ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και καταφέραμε να γίνουμε συνομιλητές σε υψηλό επίπεδο και να μπορέσουμε αυτές οι παρεμβάσεις να έχουν πολλές φορές και αποτέλεσμα. Άσχετα ότι πολλές φορές δεν μας ακούγανε, κυρία Ντράγη, δεν μας ακούγανε ή τέλος πάντων προσπαθούσαν να μας αγνοήσουν. Αυτό μας πείσμονε και με πείσμονε πολλές φορές και εμένα προσωπικά σαν εκπρόσωπος τέλος πάντων του Τεχνικού Επιμελητηρίου να μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Επίσημο, ναι, και θα συνεχίσω να το κάνω από όπου και αν είμαι, δεν έχει σημασία, είμαστε όλοι πολίτες και σημαντικό είναι να είμαστε ενεργοί πολίτες σε αυτό και να μπορέσουμε να φουγκραζόμαστε τον κόσμο, να φουγκραζόμαστε την κοινωνία. Η μηχανική είναι ένα νευραλγικό κομμάτι της κοινωνίας και πρέπει να είναι σε αυτό, γιατί ξέρετε, είναι πολλά θέματα που τρέχουν, αυτά είναι κτηματολόγια, είτε αυτά είναι δασικοί χάρτες, είτε αυτά είναι τοπικά πολεοδομικά, είτε αυτά είναι μεγάλες και μικρές υποδομές, ακόμη και μικρά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Θα σας θυμίσω την ιστορία που βγάλαμε κάποια στιγμή, που είχε ένα αποτέλεσμα, και είχε ένα αποτέλεσμα σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι, για την κατασκευή των δικτύων για τα Wi-Fi. Θυμάστε τι γινόταν σε όλο το Ηράκλειο, βελτιώθηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι είχαμε ένα αποτέλεσμα καλό, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, θα το κρίνουν οι συνάδελφοι.
0: Αλλά κάνοντας τον απολογισμό σας, το βλέπετε και το βλέπουμε και εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί σας όλα αυτά τα χρόνια. Και από
2: έχω πραγματικά συγκινητικά σχόλια και συγκινητικά τηλεφωνήματα.
0: Αυτό. Ήσασταν πάντα εκεί, πάντα πρόθυμος, με τηλέφωνα ανοιχτά, με έτσι τη θέση και την ανάγκη να μοιράζεστε τις σκέψεις αυτού του ύφους, που ήταν τεχνικές πληροφορίες αλλά απαραίτητες για την καθημερινότητά μας. Αυτά. Πώς πάει από εδώ και πέρα, τι έρχεται?
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Εγώ έτσι κι αλλιώς αυτό που σας είπα, θα παραμείνω ενεργός πολίτης και θα μπορέσω από όπου κι αν είμαι, όπου κι αν βρεθώ, να μπορέσω να έχω ένα αποτέλεσμα, να μπορέσω να έχω μια παρέμβαση, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, και να έχει ένα θετικό αποτύπωμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι προσφορά ολωνών μας. Και όλοι μας θα πρέπει, και ο κάθε πολίτης θα πρέπει αυτό να κάνει. Αλλά να το κάνει με ήθος, με ύφος το οποίο θα μπορέσει αυτό να μπορέσει να περάσει στον κόσμο, και φυσικά με σοβαρότητα και σε κάθε περίπτωση ένα λόγο καθαρό. Και νομίζω ότι ο καθαρός λόγος λείπει σήμερα από την κοινωνία, κύριε Ανδρεάκη. Λείπει χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο πίσω, να έχουμε πάντα και να κοιτάμε στα μάτια τον καθένα πολίτη και να μπορέσουμε να αυτό πραγματικά να αφουγκραζόμαστε αυτό το οποίο μας λέει και να μπορέσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε με τις γνώσεις που έχουμε, με την υποσημενική γνώση που έχουμε, με την τεχνική γνώση που έχουμε, να μπορέσουμε να οδηγήσουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Γιατί αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Η καλύτερη ποιότητα ζωής, η ασφάλεια του πολίτη και να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά υποδομές τις οποίες να αναδεικνύουμε τα προβλήματα και να έχουμε ασφάλεια, είτε αυτό είναι στις μετακινήσεις, είτε αυτό είναι στο περιβάλλον.
0: Ερώτηση. Ποιος αναλαμβάνει τώρα τα ενία?
2: Η κυρία Λιδάκη Μαρία αναλαμβάνει τώρα τα ενία από την παράταξη της ΔΚΜΗ. Εγώ θα είμαι αντιπρόεδρος, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα, το επόμενο διάστημα, και φυσικά θα μπορέσω να συνεχίσει το τεχνικό επιμελητήριο σε κάθε περίπτωση να έχει τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να έχει. Και αυτός είναι ο στόχος ουδής αντικατάστατος, κυρία.
0: Ναι, αλλά και καθένας που περνάει αφήνει το αποτύπωμά του και την παρακαταθήκη του. Θα κάνετε διακοπές τώρα, κύριε Ταβερναράκη, ή θα συνεχίσετε με αυτό το ρυθμό?
2: Όχι, δεν θα είναι ο ίδιος ρυθμός. Προφανώς το τεχνικό επιμελητήριο πλέον έχει νέο επικεφαλή, θα έχει το δικό του στίγμα, το δικό του.
0: Λέω, θα κάνετε τώρα διακοπές, θα δώσετε αυτό το δώρο στον εαυτό σας ή θα συνεχίσετε?
2: Θα προσπαθήσω λίγο να ηρεμήσω. Ναι. Λίγο να ηρεμήσω, λίγο να, έτσι να μπω σε ένα άλλο ρυθμό. Mm-hmm. Και φυσικά εδώ είμαστε, το πεδίο λαμπρών, να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα ίσως, και να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες παρεμβάσεις. Έτσι, δεν είναι,
0: ίσως και από άλλα μετερείς για να υποθέσω, κύριε
2: Βεβαιώνα. Πιθανόν. Δεν το ξέρω. Εγώ είμαι πάντα.
0: Έρχονται
2: πάντα
0: και εκλογές. Όχι, εγώ αυτό ρωτάω τώρα. Μήπως και βγάλω κανένα λαγό, εθνικές, τοπικές.
2: Όχι
0: ακόμα.
2: Όχι.
0: Καλημέρα, κύριε Ταβερναράκη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Καλά. Καλή. Θα σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά. Και πραγματικά, γιατί μαζί, κύριε Ανδρεάκη, και μιλάω προσωπικά σε εσάς. Μπορεί να μας ακούνε και οι πολίτες, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν πειράζει, εμείς τα μοιραζόμαστε.
2: Έχω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σας και νομίζω ότι βγάλαμε πράγματα μαζί πολλές φορές και νομίζω ότι είχε αποτέλεσμα. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε από όπου κι αν είμαστε.
0: The job is done, που λένε στο χωριό μου. Καλημέρα, κύριε Ταβερναράκη. Γεια σας.
2: Μέρα.
0: Γεια
2: σας.
3: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών αναμένεται να τεθεί στην σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν έχουμε λάβει καμία ενημέρωση από τους βουλευτές για τη δημιουργία δομής μεταναστών στις Μαλάδες, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Μάνος Κοκολάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων Μαλάδων και Φοινικιάς. Για 7η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχο, ο οποίος αγνοείται από τις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Συνελήφθη 22χρονος με παράνομη κάναβη στο λιμάνι της Σούδας. Σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη να λαμβάνει το αναθεωρημένο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος με συννεφιά και βροχές θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Εδώ είμαστε, εκεί που αλλού να είμαστε, και τα γλυκά μας ήρθανε και κεραστήκαμε με γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνος, Ελένη, να το δικό μου, εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Το δείχνω, σημάδι που σημαίνει ότι δεν το τρώω, θέλω αυτό να μείνει στην ιστορία. Αντώνη, το δικό σου, το δείχνεις και εσύ, ευχαριστώ. Όχι, δεν τα τρώμε αυτά. Θα είναι μουσιακά είδη. Τα βλέπουμε, ευχαριστούμε και προχωράμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι εδώ, στους 102,3. Η πρώτη πρωινή έφυγαν, τώρα έρχεται η δεύτερη βάρδια. Σιγά σιγά όλοι όσοι βαδίζουν προς τις δουλειές τους, με τα αυτοκίνητα, με τα κινητά, με τα ακουστικά, σε εκείνους που είναι ήδη στη δουλειά και τους πολύ τυχερούς που ελπίζω να νιώθουν τυχεροί, είναι σήμερα στο σπίτι και απολαμβάνουν τη μέρα χωρίς να έχουν την πίεση του χρόνου και όλων εκείνων που πρέπει να κάνουν. Σε μια μέρα που ανοίγει ένα τετραήμερο καιρικής αστάθειας, περισσότερο φθήνων απορρινών διαθέσεων παρά καλοκαιρινών, μας τα είπε λίγο πριν ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, και με μια πρόβλεψη που προς το παρόν είναι τάση, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, που δεν δίνει και πολλές καλές καιρικές συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα δούμε από την επόμενη εβδομάδα, μέρα-μέρα, βήμα-βήμα. Και τρέχουν πολλά και συμβαίνουν πολλά και τα διαβάζουμε εδώ, από τις πιο έτσι ίσονος σημασίας ειδήσεις μέχρι τις πιο σημαντικές, προσπαθώντας να φτιάξουμε και σήμερα το παζλ, ξεκινώντας από την τοπική επικαιρότητα και ανοίγοντας περισσότερο το θέμα. Είναι στο προσκήνιο και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για μία ακόμα ημέρα, καθώς οι 50 στο σύνολο ελεγχόμενοι για σειρά αδικημάτων βουλευτές και στελέχη του οργανισμού, του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δώσουν εξηγήσεις

στους δύο εισαγγελείς. Κάπως έτσι ξεκινάει ένας νέος κύκλος συζητήσεων και βεβαίως εξηγήσεων από την πλευρά των 50 αναφορικά με αυτό το σκάνδαλο, αναφορικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα λοιπόν αυτοί οι 50 ελεγχόμενοι για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων, για ηθική αυτουργία σε απιστία, θα περάσουν το κατόβλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, θα δώσουν ανομωτή εξηγήσεις στους δύο εισαγγελείς που χειρίζονται αυτή την τρίτη δικογραφία για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Έχουν λάβει όλοι κλήσεις. Και βεβαίως από εδώ και στο εξής ανοίγει όλη αυτή η κουβέντα. Σήμερα πάνε τα στελέχη, αύριο Παρασκευή πάνε οι 11 βουλευτές για να δώσουν τις εξηγήσεις τους. Και ανάμεσα στους 11 και 5 πρώην γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν κληθεί και αυτοί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα από τα θέματα, ένα από τα άλλα θέματα που μας απασχολούν τοπικά, αλλά όχι μόνο. Έχει να κάνει με το νέο ζήτημα των τελευταίων ημερών από το αστυνομικό δελτίο για οικογένειες που είχαν κυριολεκτικά έτσι μαφιόζικο τρόπο δράσης στην ενδοχώρα, που η ελληνική αστυνομία κατάφερε και να τους εντοπίσει και να τους εξαρθρώσει, που συνδέονται με τα βορίζια και που εκεί μαθαίνουμε τέρατα. Δεν έχω επιλέξει τις τελευταίες ημέρες καθόλου να αναφερθώ σε αυτό το θέμα και το κάνω πολύ συνειδητά, γιατί θεωρώ ότι από τη μία είναι μια πολύ καλή στιγμή για την ελληνική αστυνομία και ορθώς πράττει, από την άλλη νομίζω ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το θέμα πρέπει να τελειώσει, να ολοκληρωθεί. Μιλάμε για μια υπόθεση που κράτησε πάρα πολλά χρόνια, οι καταγγελίες ξεκίνησαν από το 20 και φτάσαμε στο 26. Το τι συνέβαιναν νομίζω ότι λίγο πολύ τα έχετε όλοι διαβάσει, για τους εκβιασμούς, για τις παράνομες επιδοτήσεις, για τους ανθρώπους οι οποίοι χωρίς τη θέλησή τους ήταν υποχρεωμένοι να εμπλέκονται σε αυτό. Είναι ένα μεγάλο κύκλωμα. Όχι πως δεν το ήξεραν στην περιοχή και όχι ότι δεν είχε φτάσει στα αυτιά και πιο ψηλά από την περιοχή. Έπρεπε να δέσει η υπόθεση, έπρεπε να στοιχειοθετηθεί ανάλογα και να προχωρήσει. Τώρα βεβαίως εκείνοι οι οποίοι κατηγορούνται δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία σχέση και το καταλαβαίνω και αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να είναι και κοινωνική απέτηση όλα αυτά τα αποστήματα και να σπάσουν όσο μπορούν. Όχι ότι δεν θα γεννηθούν άλλα, δεν έχουμε αυταπάτες. Είναι πολύ βαθιές οι ρίζες αυτών των αποστημάτων και είναι πολύ καλή η μίμηση και η διδασκαλία εκείνων που πρωταγωνιστούν σε αυτές τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσουν αυτές τις δεξιότητες. Μανιτικό πρόσωπο, αλλά αυτό είναι. Και στους νεότερους, κάποια στιγμή να μην χρειαστεί, ελπίζω και να είμαι και εγώ εδώ. Να έχω τη δυνατότητα να είμαι δηλαδή μπροστά από ένα μικρόφωνο και να πούμε ότι όλα αυτά αποτελούν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της Κρήτης, αλλά που επιτέλους έχει κλείσει. Ιδιαίτερος εθεροβάμων, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ αυτό ελπίζω να γίνει. Τώρα, είμαστε 15 λεπτά μετά τις 9, τραγούδι για να υποδεχθούμε στο στούντιο και να συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα μαζί με τον κύριο Κασελάκη, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, ο οποίος μπαίνει στο στούντιο σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα.

0: 20 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, 5η, 21 Μαΐου. Και όπως ακριβώς έχουμε προλογίσει στο στούντιο, καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Κρήτη, πρόεδρος στους Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο. Έχουν συμβεί πολλά στην διάρκεια της επίσκεψής του εδώ στο Κρατοάν 102,3. Με έχει καταγράψει με τα γελιά του. Ψάχνει να βρει τρόπο να το μεταδώσει.
1: Άλλο Μητσοτάκης, άλλο Κασελάκης, να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Νομίζω ότι το κάνεις αμέσως.
1: Εγώ με διαφάνεια ενώπιον σου.
0: Το δήλωσες.
1: Ποιον?
0: Ότι καταγράφομαι.
1: Λέω, είσαι εντάξει να σε καταγράψω για να σε βγάλω μετά στις αναρτήσεις μου, στα social media.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετική η θέση και η τοποθέτηση απέναντι σε αυτά τα πράγματα. Το έχεις κάνει ξεκάθαρο. Μπορώ να μιλήσω στον Ενικό, γιατί νιώθω λίγο περίεργο τώρα που το ξεκίνησα. Έτσι να πάω στον πληθυντικό της Ευγένειας.
1: Θα ήθελα να με αποκαλείς αξιότιμη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Και σεβασμιότατε θα μπορούσε και λαμπρότατε επίσης. Έχω μια σειρά από προσδιορισμούς που θα μπορούσαν πάρα πολύ να βολέψουν. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο μιας περιοδίας που από χθες ξεκίνησε, με ένα ιδιαιτέρως βαρύ πρόγραμμα. Στο πλαίσιο του χρόνου και των επαφών που πρέπει
1: τόσο
0: να κάνεις.
1: Βαρύ, παιδιά.
0: Εγώ χθες έβλεπα σε διάφορα σημεία. Από το κέντρο να πίνεις καφέ με τον Σταύρο Αναουτάκη μέχρι το Μαρίνα το βράδυ. Και μια παρουσία που συζητήθηκε, διότι ο Στέφανος Κασελάκης και ο Σταύρος Αρναουτάκης ήπιαν ένα καφέ το απόγευμα. Το ότι ο Σταύρος Αρναουτάκης έρχεται το βράδυ στο καφέ Μαρίνα στην εκδήλωση η οποία γίνεται, για πάρα πολλούς αποτέλεσε το πεδίο της συζήτησης σε ένα παραπολιτικό πλαίσιο. Τι συμβαίνει με τον Περιφερειάρχη?
1: Όχι, μην πάμε. Μην πάμε στην παραπολιτική. Ενώπιον του και τον ανήρτησα εξάλλου, είπα ξεκάθαρο ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ με τα οποία έχουμε την ίδια κοσμοθεωρία. Αλλά άλλο το να έχεις παρόμοιες αξίες και απόψεις και άλλο να τις εφαρμόζεις. Τα κόμματα έχουν τη δικιά τους όχι μόνο νομική οντότητα, αλλά καταστατική, οργανωτική. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, πολλές φορές είναι απαρχαιωμένοι, άλλες φορές είναι ανανεωμένοι, αλλά έχουν αγγυλώσεις που είτε τους κρατάνε πίσω, είτε τους πάνε, είτε στην ουσία, καλά, οι αγγυλώσεις σπάνια πάνε κάποιον μπροστά. Το πολύ πολύ να διασφαλίσουν κάποια σταθερότητα ή στασιμότητα, αλλά μέχρι εκεί. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο τον οποίο έχει φτάσει στο σήμερα, είναι ένα αναξιόπιστο συστημικό κόμμα. Δεν σημαίνει ότι είναι μακριά από μας θεωρητικά, ιδεολογικά. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος μπορεί να συμφωνήσει σε ένα θεωρητικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να συγκρουστεί τολμηρά για μια σύγχρονη κεντροαριστερά. Αυτό είναι οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Αυτό το κάνουμε. Και εξάλλου οι διαφωνίες μου προσωπικά με το ΠΑΣΟΚ έχουν υπάρξει. Σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι ελάχιστες, αλλά έχουν υπάρξει επανειλημμένα φανερές, όπως είναι για το ζήτημα της Παγκρίτιας Τράπεζας Αττικής, που είναι ένα μέγα σκάνδαλο για την Ελλάδα, το οποίο εκεί το ΠΑΣΟΚ έκανε τα στραβά μάτια, μάλιστα πήγε στη Βουλή να στηρίξει αυτή τη συμφωνία και, και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και στο θέμα των τραπεζών το ΠΑΣΟΚ είναι ένα εξαρτημένο κόμμα αντικειμενικά, μόνο και μόνο από τα δάνειά του καταλαβαίνει κανείς τι εξαρτήσεις υπάρχουν. Κάναμε πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στην Κρήτη, το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας.
0: Και της βίας γενικότερα.
1: Και εκεί πάλι το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει βουλευτές του, με τους οποίους συζητώ και συμφωνούν με αυτές τις θέσεις και τις προτάσεις, ως κόμμα δεν έχει ανταποκριθεί. Δεν ξέρω εάν φοβάται.
0: Τους καλείς δηλαδή να συμπράξετε και να ανταποκρίνετε.
1: Οι ίδιοι βουλευτές τους ξέρουν ότι νεμίζουν θέμα. Δεν έχει δημοσιονομικό κόστος το να μπορούμε να έχουμε οικογενειακό δίκαιο σωστό, οικογενειακά δικαστήρια, στήριξη στις γυναίκες ότι δεν θα έχουν το φόβο της διατροφής τους, ότι δεν είναι εγκλωβισμένες σε μια χειριστική σχέση και δεν πρέπει να βάζουν τον εαυτό τους κάτω από δήθεν τα παιδιά τους γιατί τρώγοντας ξύλο ή όντας θύματα έμφυλης βίας, βιασμού κτλ. Πρέπει να απεγκλωβίσουμε τις γυναίκες από αυτό τον... είναι κυριολεκτικά, είναι μια ομηρία αυτό το οποίο ζουν. Λοιπόν, και δεν ανήκει αυτή η ομηρία στο 2026 σε καμία ευνομούμενη χώρα, πόσο μάλλον μια ευρωπαϊκή χώρα. Άρα λοιπόν, αυτές οι θέσεις μπορεί να μην είναι, ξέρετε, το μείζον ζήτημα της επικαιρότητας, εκτός από όταν βλέπουμε κορίτσια να δολοφονούνται από...
0: Για λίγα 24 ώρα και μετά συνεχίζουμε κανονικά,
1: ναι,
0: τα υπόλοιπα.
1: Αλλά είναι μείζον θέμα για χιλιάδες οικογένειες. Και πρέπει να τα συζητάμε αυτά και όχι να τα συγκαλύπτουμε. Για την οπλοκατοχή στην Κρήτη έχω μιλήσει πολύ ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή για αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, εάν λοιπόν ο κόσμος θέλει η Κρήτη να γίνει αυτό το οποίο όλοι ξέρουμε ότι μπορεί, μπορεί να γίνει μία από τις πιο πλούσιες και προοδευτικές με όλη την έννοια περιφέρειες στην Ευρώπη. Μπορεί. Χρειάζεται τις υποδομές, χρειάζεται την παραγωγή, χρειάζεται την τεράστια πολιτισμική της κληρονομιά, χρειάζεται να μένουν οι νέοι εδώ, ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να λειτουργεί, αλλά μπορεί.
0: Κοίτα, αυτό το λέει όμως και η Νέα Δημοκρατία τώρα. Δηλαδή, λέει συνεχώς ότι η Κρήτη είναι στα καλύτερά της, έρχονται μια σειρά από επενδύσεις, υποδομές, νέα έργα. Να το κάνω λίγο πιο τοπικό.
1: Από πόσα χρόνια έρχεται, ρε παιδιά, έχω χάσει το μέτρημα.
0: Τα τελευταία 50.
1: Και πάλι υπάρχουν ζητήματα και στο Λασίθι και στο Ρέθυμνο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και το υπερκοστολόγησε η Νέα Δημοκρατία κατά 70 εκατομμύρια το έργο αυτό σε σχέση με που θα ήταν αν είχε απλά συνεχιστεί η σύμβαση επί ΣΥΡΙΖΑ. Και να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι ότι άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ του τότε, άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ αφού ανέλαβα εγώ πρόεδρος, και άλλο αυτή η κατάσταση της ρευστοποίησης τώρα από τον προκάτοχό μου.
0: Χάθηκε αυτός ο χώρος να προλαβαίνουν να βάζουν ρυθμίσεις. Μου τα περνάς όλα. Ήθελα καταρχήν να δω τοπικά αν θα επενδύσεις στην Κρήτη περισσότερο και με το δεδομένο της καταγωγής από την Κρήτη και πολιτικά. Είναι ένα κοινό.
1: Πολιτικά ή οικονομικά να επενδύσω, πώς το εννοείς?
0: Οικονομικά είσαι επενδύσει.
1: Όχι,
0: το λες τώρα και
1: 24
0: ώρα μετά και από την αθωωτική απόφαση.
1: Γιατί δεν έκλεψε από κανένα.
0: Που δεν έχουμε και αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί ήσουν ένας άνθρωπος ο οποίος ταλαιπωρήθηκε. Εγώ θα πω και προσωπικά ταλαιπωρήθηκε.
1: Εμένα είναι άδικο αυτό, παιδιά, τώρα. Δηλαδή να υπάρχει μια αιτιολογία στο πρώτο βαθμό καταδίκης που είναι copy-paste ένα ψευδές άρθρο του πρώτου θέματος. Για κάτι που δεν αναφέρθηκε ποτέ στο δικαστήριο, μια δίκη που διακόπηκε. Ενώ θα μπορούσε να συνεχίσει κανονικά, έπεσε τηλέφωνο, κάτι έγινε. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι να θες τώρα να τελειώσεις ένα πολιτικό σου αντίπαλο με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό ένιωσες να γίνεται.
1: Αυτό έγινε. Αυτό έγινε όπως και έγινε και με την κρατική χρηματοδότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ήξεραν όλοι τα οικονομικά προβλήματα που όλοι, αφού μπήκα μέσα και είδα την καμένη γη, ήταν γνωστό ότι υπήρχαν μεγάλα οικονομικά θέματα. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία? Αποφασίζει να δώσει την επόμενη δόση της χρηματοδότησης μεσημέρι την τελευταία εργάσιμη του χρόνου. Για να μην μπορώ εγώ να πληρώσω δώρα Χριστουγέννων και μισθούς. Και γι' αυτό έβαλε το χέρι στην τσέπη. Λοιπόν, άρα είμαι υπερήφανος για τη στάση μου. Εγώ αυτό το οποίο συνάντησα και το λέω ειλικρινά, επειδή εντάξει, μπορεί η οικογένειά μου εδώ στην Κρήτη πολιτικά έχει καταβολές Παπανδρεϊκού Πασόκ. Και πιο παλιά έχουμε και εμείς υπάρξει, όπως είπα, θύματα αντιπίνων από τους Ναζί, και υπάρχει αυτή η ταυτότητα, ας το πούμε, της αριστεράς. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που συνάντησα στον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή εγώ στη σύγχρονη εποχή την αριστερά την επέλεξα συνειδητά, όχι λόγω καταβολών.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν επιλογή για τις κοινωνικές αλλαγές, για τις οικονομικές αλλαγές που πρέπει να έχουμε, και αυτό που το οποίο συνάντησα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αριστερά. Αυτό δεν ήταν αριστερά και το βλέπετε τώρα όλοι σας. Αριστερά είναι αλληλεγγύη και αντίσταση, ένα κατεστημένο υπέρ των πολλών. Ούτε αλληλεγγύη υπήρχε εκεί μέσα, και όχι μόνο δεν υπήρχε αντίσταση, υπήρχε συμβιβασμός. Απλά κοροϊδεύαν τον κόσμο. Δεν σεβάστηκαν ποτέ τον κόσμο κάτω στη βάση. Αυτή η ηγεσία και όλες οι ομάδες τους εκεί μέσα.
0: Τώρα, αυτή η καταστροφή που έχει συντελεστεί με την έννοια των αλλαγών, των μεταθέσεων, των διαγραφών, γιατί έχουμε ένα πολλάκι εκτός αριστερά ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε έναν Τσίπρα που έρχεται με μια νέα μορφή αφηγήματος. Πάλι όμως φαντάζομαι ένα αφήγημα.
1: Εκτός ΣΥΡΙΖΑ, είναι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο
0: θα
1: καιρό.
0: ΣΥΡΙΖΑ να καταφύγει.
1: Νομίζω ότι είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να στήσουν και τη διαγραφή του για να τον τελειώσουν και αυτόν. Εκείνος πήγε και συνασπίστηκε με την Όλγα Γεροβασίλη για να κάνει πραξικόπημα. Τώρα όπως έστρωσε θα κοιμηθεί.
0: Τέλος δηλαδή ο Παπαδόπουλος.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Καλά, δεν
1: ενδιαφέρει.
0: Εγώ θεωρώ
1: εγώ θεωρώ ότι η πλειοψηφία των 300 πρέπει να τελειώνει μέσα στη Βουλή. Φτάνει, δοκιμάστηκαν, απέτυχαν παταγωδός. Πες μου κάτι, ρε εσύ. Κάτι λυπηρά.
0: Έλα να σου το πω εγώ, δεν.
1: Πες μου εσύ. 7 χρόνια δεν είμαστε εκτός των μνημονίων. Πόσα χρόνια, 7, 8.
0: 8
1: χρόνια.
0: Ναι. Τι εννοείς και εκτός μνημονίων?
1: Εκτός μνημονίων. Ναι. Εκτός της.
0: Αν το έχουμε βιώσει και ως Έλληνες.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι, ναι. Θα καταλήγω εκεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία οικονομική πολιτική από μια δήθεν φιλελεύθερη κυβέρνηση, διότι η επιδοματική πολιτική για τα ΠΑΣ δεν είναι φιλελεύθερο. Εντάξει. Ούτε είναι οι προκαταβολές φόρου εισοδήματος και οι μεγάλες εισφορές και ο τεράστιος ΦΠΑ και όλο αυτό. Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που διαφημίζει όλη την ώρα ανάπτυξη, ανάπτυξη, επενδύσεις που λες ανάπτυξη. Θέλω να μου πεις, με 7 χρόνια αυτής της πολιτικής, σε ένα ελεύθερο δημοσιονομικά πεδίο, πόσος κόσμος αισθάνεται ότι είναι σε καλύτερη θέση σήμερα. Αισθάνεται ότι είναι άνετος, ότι γεύεται, αισθάνεται ευημερία, ευτυχία.
0: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι με το μέρος της ερώτησης. Όταν γίνονται τέτοιου τύπου κοινωνικές έρευνες, διανέωσης ή άλλες μορφές, δείχνουν ότι ο Έλληνας δεν νιώθει αυτό το οποίο περιγράφεις.
1: Ο Έλληνας, καταρχάς αυτή τη στιγμή που όντως υπάρχει και έξτρα κύμα ακρίβειας λόγω περσικού κόλπου, κανείς δεν μιλάει, ούτε η κυβέρνηση τολμάει να πει ότι αυτή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη που το έλεγε προεκλογικά πριν από 3 χρόνια. Το θυμόμαστε αυτό. Για το Πούτιν και προεκλογικά το έλεγε αυτό. Και τώρα που πέρασαν 3 χρόνια, βλέπουμε ότι η ακρίβεια ήταν δομική, καρτελοποιημένη και από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που βλέπουμε ανεμογεννήτριες σε τόσα βουνά στη χώρα μας και δεν καταλαβαίνουμε το πώς είναι δυνατόν.
0: Και νέο χωροταξικό.
1: Άλλο μπάχαλο το οποίο θα γίνει εκεί, αλλά τόσο πρέπει να γίνει το νέο χωροταξικό. Αλλά δεν είναι, ρωτάει κάποιος και εύλογα, εάν έχεις τόσες ανεμογεννήτριες στα βουνά, γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό ρεύμα? Και απάντηση είναι γιατί παίρνει Χρηματιστήριο Ενέργειας με 4 παρόχους που διαφημίζουν σε μερικά μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση και το σύστημα και δεν κουνιέται φίλο για να αλλάξουν οι κανόνες του Χρηματιστήριου Ενέργειας. Πληρώνουμε τιμές του ακριβού φυσικού αερίου. Και όταν υπάρχει πράσινη ενέργεια, αυτοί οι 4 πάροχοι την τσεπώνουν διαφορά.
0: Πηγαίνουμε λίγο σε αυτό που είπες, ότι αυτοί οι 300 πρέπει να φύγουν και να
1: φύγουν. Άρα είναι δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, η οικονομική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν έχει περισσότερη επάρκεια εισοδήματος από ό,τι είχε πριν 3 και 5 και 7 χρόνια. Δεύτερον, αυτό που έχει γίνει στη Βουλή είναι μια θεσμική εκτροπή. Ακόμα και με το γεγονός ότι αυτή η Βουλή έχει συγκαλύψει εγκληματικές ευθύνες. Όπως είναι το πλημέλημα στον Τριαντόπουλο, λέω ένα παράδειγμα. Να πω εκεί ότι το Πασόκ δεν τόλμησε να πει κακούργημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ενάντια στον Κώστα Χιλία Καραμαλή και στους όλους τους υπαίτιους της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τόλμησε το Πασόκ να το κάνει αυτό. Λοιπόν, θέλουμε μια τολμηρή, όχι μόνο αντιπολίτευση, αλλά μια τολμηρή παράταξη η οποία αυτά τα οποία λέει θα κάνει πράξη και θα είναι πραγματικά νομιμοποιημένη από τον ελληνικό λαό, χωρίς κανένα σύννεφο από πάνω. Γι' αυτό το κάνουν αυτό. Οι 300 λοιπόν αυτοί έχουν αποτύχει και τώρα εάν θέλουμε αλλαγή, απλά de facto, πώς να σου το πω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αλλάξει αυτή η Βουλή. Και για να αλλάξει αυτή η Βουλή πρέπει να αλλάξει η πλειοψηφία της.
0: Okay. Σήμερα είσαι μαζί μας εδώ και συζητάμε, έχεις και μια περιοδία στην συνέχεια σε διάφορες περιοχές στην Κρήτη. Σήμερα είναι μια μέρα που από τη Βόρεια Ελλάδα η Μαρία Καρσιανού αναγγέλει τον δικό της πολιτικό φορέα. Τη Δευτέρα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα, τον δικό του. Να μπουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελληνική Βουλή, θα σε ρώταγα αν πίναμε ένα καφέ εκτός μικροφόνου.
1: Ναι.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Όσον αφορά στον δεύτερο, έχω εκφραστεί πολλές φορές. Θεωρώ αλλίωση της λαϊκής βούλησης το πρώτον να διαλύεις το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης που ο λαός είπε ότι πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Πόσο μάλλον άλλο το εσωκομματικό κομμάτι που έγινε με την περίπτωσή μου. Άρα θεωρώ ότι δεν υπάρχει σεβασμός προς τον πολίτη από τα αποδεδειγμένα, όχι από αυτά τα οποία λέω εγώ. Όσον αφορά στην κυρία Καριστιανού, εγώ ειλικρινά εύχομαι καλή επιτυχία, διότι είναι μια φωνή έξω από το πολιτικό σύστημα. Έχει υιοθετήσει τις προτάσεις μας για τη δικαιοσύνη, αυτές που παρουσιάζονται και 3 χρόνια για την ανεξαρτησία της ηγεσίας της δικαιοσύνης, την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την κατάργηση όλων των ασυλιών των πολιτικών προσώπων και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα πρέπει να παρουσιάσουν θέσεις. Τα κόμματα πρέπει να έχουν ιδέες και θέσεις. Και μετά πάει κάποιος και μας κοιτάει στα μάτια και λέει ποιος είναι πιο αξιόπιστος, λιγότερο αξιόπιστος. Αλλά πρώτα να πεις τι πιστεύεις. Άρα λοιπόν να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει ο καθένας. Αυτό μπορώ να σου πω βάσει των γνωστών δηλώσεων περί αμβλώσεων. Είναι ότι εμείς οι δημοκράτες θα είμαστε ανάχωμα σε οποιαδήποτε παρενόχληση ή οπισθοδρόμηση των δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε κυβέρνηση συνασπισμού στο μέλλον, με τεκλογικά. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανέναν να πάμε ένα χιλιοστό πίσω σε κοινωνικά κεκτημένα.
0: Ανοιχτός όμως τη συζήτηση περί συνασπισμού και συμπόρευσης.
1: Με τεκλογικά. Αυτό κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Ο φίλος μου ο Ρόμπι στην Ολλανδία, που είναι ο τωρινός, ο νυν πρωθυπουργός, βγήκε πρώτος στην κατάταξη τον Οκτώβριο και μετά από 100 μέρες διαπραγματεύσεων επί προγραμματικών θέσεων, και όχι τρεις, ναι, ακριβώς, και αυτό πρέπει να αλλάξει στο Σύνταγμά μας. Μετά από 100 μέρες διαπραγματεύσεων σχημάτισαν μια τρικομματική κυβέρνηση και μάλιστα έχουν και ανοχή από το Πράσινο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το Τέταρτο Κόμμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα κόμματα πρέπει να συζητούν για ιδέες και για λύσεις. Εάν το προσωπικό τους έχει την τεχνογνωσία να το κάνει αυτό, είναι άλλο ζήτημα. Γιατί έχουμε και αυτό το ποιοτικό ζήτημα στην Ελλάδα, δυστυχώς. Αλλά προφανώς μπορεί να γίνει.
0: Άρα, στην Ελλάδα είναι ταμπού, μάλλον γιατί ο καθένας έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το σύστημα.
1: Η Ελλάδα έχει εκπαιδευτεί στον ερασιτεχνισμό και στο ρουσφετολογικό. Να. Δηλαδή είναι και ανικανότητα και σύψη ηθική εντός του συστήματος.
0: Αλλάζει μόνο αυτό το πράγμα εύκολα.
1: Ακόμα εύκολα και όχι, ότι αλλάζει, ναι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι το πεπρωμένο μας.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι. Αλλά
1: δεν είναι φαινόμενο της φύσης. Στα χέρια μας είναι. Και ο τελώς στα χέρια μας δεν είναι μόνο στην κάλπη. Πρέπει να συμμετέχουμε μέχρι την κάλπη. Εάν κάποιος που μας ακούει έχει ακούσει κάτι που τον εκφράζει, την εκφράζει, να το πει αυτό σε συνάδελφο, σε συγγενή. Ακόμα και αυτή η συμμετοχή είναι ένα πετραδάκι. Βοηθάει. Εάν κάποιος θέλει να αλλάξει τη ζωή του, τα κόμματα μπορούν να το κάνουν αυτό. Είναι ο μόνος τρόπος να το κάνουν αυτό. Η πολιτική είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε τη ζωή μας. Ας γίνει μέλος ενός κόμματος. Δεν συμφωνείτε με τις θέσεις μας, δημοκράτες. Είμαστε πολύ προχώ για μερικούς.
0: Νιώθω ότι είσαι πολύ προχώ για μερικούς.
1: Νομίζω προχώ πρέπει να είμαστε, διότι τη συντήρηση τη φάγαμε με το στόμα στη μάπα. Sorry για την έκφραση.
0: Ναι. Ήταν λίγο βαρύ όλο αυτό. Έτσι όπως έγινε στην εκκίνησή του.
1: Ποιο?
0: Με τη συντήρηση. Με ένα σύστημα το οποίο ήταν κατεστημένο.
1: Είναι τόσο ευτυχισμένος και υπερήφανος ο κόσμος για το πώς λειτουργεί η Ελλάδα, το ΠΚΠ των υποκλοπών, το τεμπών και το FIR που είναι σε blackout. Που μας τα έχει πει εδώ πέρα, είπα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Μου το είχε πει αυτό το ζήτημα με τα ραντάρ πριν από 1,5 χρόνο που ήμασταν στο Ηράκλειο, για να καταλάβατε. Λοιπόν, άρα είναι γνωστά τα πράγματα αυτά. Δεν μπορεί να είμαστε περήφανοι μόνο για την πολιτισμική μας κληρονομιά. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την Ελλάδα που φτιάχνουμε εμείς σήμερα.
0: Mm-hmm. Ναι, έχει κρατήσει πάρα πολύ.
1: Και ο κόσμος της παραγωγής και του μόχθου αισθάνεται ανήμπορος να ζήσει με αξιοπρέπεια ή να προχωρήσει τη ζωή του. Εγώ σε αυτό το κόσμο απευθύνομαι πρωτίστως. Σε όσους θέλουν να ξέρουν ότι με το σπαθί τους θα δουλέψουν και θέλουν να έχουν ένα αξιοκρατικό σύστημα, ένα εύκολο πολιτιακό σύστημα, όχι απέναντι στο πολίτη, όχι κονέ για να κάνεις ό,τι να κάνεις, όχι μια τεράστια γραφοκρατία διοδοτήσεις που δεν ξέρεις πού βρίσκονται και ένα μπάχαλο, ένα φιλικό κράτος, ένα μικρό κράτος όσον αφορά τη γραφοκρατία, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό κράτος όσον αφορά την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια. Μην ξεχνάτε την ασφάλεια, το θέμα της ασφάλειας. Και ειδικά στο θέμα της πολιτικής προστασίας, όπου εάν δεν γίνει επαγγελματικά και σωστά μία επένδυση, καταλαβαίνετε ότι τις ζημιές τις πληρώνουμε μετά πολύ πιο ακριβά. Όπως είδαμε στη Θεσσαλία και έχουμε δει πολλές φορές. Άρα λοιπόν, ναι, είναι στα χέρια μας, αλλάζει, εύκολο δεν είναι, αλλά όπως έλεγα και χθες στον κόσμο που μιλούσα, είμαι ρομαντικά ρεαλιστής. Άρα λοιπόν καλό τον κόσμο να γίνει και εκείνος ρομαντικά ρεαλιστής μαζί με τους δημοκράτες.
0: Δεν θέλω να κρατήσω άλλο μια κουβέντα που θα μπορούσαμε να την εξελίξουμε σε πολλά πεδία, με το δεδομένο ότι ακολουθεί η περιοδή και τα ραντεβού τα οποία έχεις. Θα πειράξω λίγο ακόμα το ερώτημα για την Κρήτη, όταν ερώτησα αν έχεις επενδύσει πολιτικά στην Κρήτη. Με δεδομένο ότι είναι ένας τόπος που χρόνια κρατά συγκεκριμένες ιδεολογίες και αυτές τις αποκαλύπτει στην κάλπη. Είσαι από τα Χανιά, είναι γνωστή η καταγωγή σου. Θα δουλέψεις περισσότερο σε αυτό τον τόπο με την ελπίδα ότι είναι ένας τόπος πολύ πιο γόνιμος για να φυτευτούν αυτές οι ιδέες, ή αυτό θα ισχύει για ολόκληρη την Ελλάδα?
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Ο συναισθηματικός μου δεσμός με την Κρήτη δεν επηρεάζει την κρίση μου όσον αφορά το πώς πρέπει όλη η Ελλάδα να πάει μπροστά. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Δεν σου κρύβω ότι στη μεγάλη ταλαιπωρία που τράβηξα με όλη αυτή την υπόθεση που ήταν το πόθεν έσχες του Κασελάκη, λες και ένας άνθρωπος που 21 χρόνια στο εξωτερικό έκανε προκοπή και βάζει το χέρι τσέπη, είναι το πρόβλημα της ελληνικής διαφάνειας. Αντλούσα έμπνευση από τη γιαγιά μου εδώ στην Κρήτη που με μεγάλωσε. Γιατί, διότι, ξέρεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνεις κυνικός για την πατρίδα σου. Το να πεις για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, το κάνω αυτό, αυτή η χώρα δεν αλλάζει.
0: Και να
1: αντιπαθήσεις την πατρίδα σου.
0: Ναι, θα μπορούσες, ναι, δυνητικά.
1: Και υπήρχαν στιγμές που απλά αντιπαθούσα, όχι την πατρίδα μου, αλλά το σύστημα του σήμερα και να αισθάνεσαι σαν του κορόιδο, που πήγες να κάνεις κάτι καλό και να θέλουν όλοι, όχι μόνο να σε πετάξουν έξω αυτή του συστήματος, σύντροφοι, πρώην σύντροφοι εντός εισαγωγικών και κυβερνητικοί, αλλά ακόμα και ο κόσμος, ρε παιδί μου, ο οποίος θεωρητικά θα πρέπει να δει αυτή την υπόθεση και να πει ότι γιατί τον πολεμάνε, το φοβούνται, άρα εκεί θα πάμε. Και ανταυτού, ας πούμε, μιλάμε για ηλικιότητες περί κατακαιρματισμού και τι θα κάνει ο ένας και ο άλλος. Λέει, και εγώ καμιά φορά είχα σκεφτεί, γιατί δεν βλέπει ο κόσμος ότι μου έχουν κάνει τεράστιο πόλεμο, επειδή είμαι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βάλει μια τάξη και να τους ξεβολέψει όλους.
0: Δεν ήταν η πρώτη σκέψη αυτή.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα θέλω να σου πω ότι σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές, εγώ σκεφτόμουν τη γιαγιά μου, την Αλεξάνδρα, που κοίταται στο σκηνέ των Χανίων, η οποία με μεγάλωσε, και λέω, γι' αυτό το λόγο αγαπάω αυτόν τον τόπο. Γιατί είμαι εγώ, γιατί είναι αυτές οι αξίες, διότι είναι οι ρίζες μου. Και νοιάζομαι για αυτές. Και το θέμα είναι, όσοι από εμάς αγαπάμε αυτόν τον τόπο, να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε μαζί, χωρίς τη διχόνοια και την βαλκανοποίηση που έχουμε υποστεί τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, να το φτιάξουμε. Άρα για μένα η Κρήτη είναι προτεραιότητα. Προφανώς έχω μία προκατάληψη υπέρ της Κρήτης για λόγους που είναι γενετής, που να σου το πω. Αλλά από εκεί και πέρα, ο ρόλος μου είναι να φέρουμε όλη την Ελλάδα μπροστά. Η Κρήτη έχει την κλίμακα και τα εχέγγυα να γίνει πρωταγωνιστής ως περιφέρεια στην Ευρώπη και με τα πανεπιστήμια της. Και έχω βαρεθεί να ακούω για νέους που είναι εδώ και φεύγουν. Από πού, από την Κρήτη, δηλαδή, που θεωρητικά θα πρέπει να είναι και πιο εύκολο μέρος για να μείνουν σε σχέση με άλλες περιοχές. Άρα λοιπόν, καινοτομία, παραγωγή, συμπιότητα, φέρουσα ικανότητα τουρισμού να είναι σωστή, επένδυση στην πολιτισμική κληρονομιά, προσοχή στο περιβάλλον, ναι, εξορίξεις κάτω στο γιατί θέλουμε την ΑΟΣ,
0: ναι,
1: αλλά όχι ανεμογεννήτριες στα βουνά, στη μέση της φύσης μας εδώ, όχι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να γίνει σωστά το πράγμα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, θεωρώ ότι εάν βάλουμε και ένα θεσμικό πλαίσιο στη δικαιοσύνη και στη γραφειοκρατία του κράτους να είναι, όπως είπα, επιτέλους να λειτουργήσει όπως αποδειγμένα έχει λειτουργήσει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε χώρες που μας έχουν προσπεράσει, τύπου Ρουμανία. Για να μην αναφερθώ στην Πολωνία. Όποιος πάει στην Πολωνία βλέπει μια χώρα η οποία είναι πλέον σε επίπεδο Ολλανδίας, Γερμανίας σε σχέση με αυτά τα οποία είμαστε.
0: Και σε σύντομο χρόνο ανάκαμψη.
1: Ακριβώς. Άρα, ναι, είναι απόλυτα εφικτό. Έχουμε κάθε δυνατότητα, είμαστε ένας ευλογημένος τόπος με όλες τις... και ως λαός πιστεύω ότι έχουμε κάτι μοναδικό. Από εκεί και πέρα όμως, άλλο το τι κληρονομιά έχουμε και το ποιοι είμαστε και άλλο το τι επιλέγουμε να κάνουμε. Χρειάζονται προστάρτες στην πολιτική, πρέπει να μπει νέος κόσμος να φάει και λίγο ξύλο μπροστά.
0: Θα τον βρεις εύκολα, λες,
1: όχι,
0: επειδή έφυγες ξύλος,
1: έρχεται
0: κανένας άλλος.
1: Ναι, πίστεψε το, έρχεται κόσμος, γιατί το βλέπει ότι ξέρει κάτι πρέπει να γίνει. Και εγώ θα μας σπίδα για αυτόν τον κόσμο, θα μας σπίδα για τον κόσμο που θέλει να μπλέξει να ξεμπλέξουμε.
0: Να μπλέξει να ξεμπλέξουμε. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Περιμένω το αποτέλεσμα της μαγνητοφώνησης και βιντεοσκόπησης των φανταστικών
1: γελών.
0: Μπορούμε να μείνουμε κι άλλο, αν θέλεις, να αναβάλουμε και την περιοδία.
1: Όχι, λέω τα γελιά μέχρι 3 λεπτά γράφουμε.
0: Α, τόσο μπορούν.
1: Μετά πρέπει να ξαναρχίσεις, να.
0: Εντάξει, καλά είναι τα 3 λεπτά. 3 λεπτά μπορεί να είναι μια ολόκληρη ζωή σε μια διαφορετική συνθήκη.
1: Σωστό.
0: Θερμά ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, Στέφανε Κασελάκη. Γρήγορο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Στη High Season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Και αμέσως μετά από μια κουβέντα με τον Στέφανο Κασελάκη, που έδωσε και ειδήσεις σχετικά και με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης, του Σταύρου του Αρναουτάκη, χθες δύο φορές μέσα σε μία ημέρα, τη μία σε ένα καφέ στο κέντρο της πόλης, τη δεύτερη στην διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε με φίλους των Δημοκρατών στο Ηράκλειο, στο καφέ Μαρίνα, στο λιμάνι. Πάμε λίγο να δούμε και κάτι διαφορετικό, γιατί θέλω να μην χάσω χρόνο και να μιλήσω με την Σοφία την Δερμιτζάκη. Τη Σοφία την Δερμιτζάκη, με την οποία γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και που με τον τρόπο της έχει αποδείξει και πόσο αγαπάει την τέχνη του θεάτρου και με ποιο τρόπο την υπηρετεί. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για μια νέα θεατρική παράσταση. Για να μιλήσουμε για έναν μονόλογο, και δεν ξέρω αν έχει πέσει το μάτι σας στην αφίσα η οποία κυκλοφορεί, Τρελοβγενιό της Ινές Κανατή. Μέχρι εκεί θα μείνω, Σοφία. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, ναι, είναι ένα βραβευμένο βιβλίο της Ινές Κανατή, Τρελοβγενιό. Μια συγκλονιστική ιστορία, σχεδόν αυτοβιογραφία της συγγραφέως, για τη ζωή της σε ένα χωριό της κάτω Ιταλίας. Μιλάει για τη ζωή της και για τη μητέρα της που τη φωνάζανε Τρελοβγενιό. Έχει γίνει θεατρική διασκευή από τον Γιάννη Αναστασάκη και τη Μαρία Τζιμάκη, είχε πρωτοπαιχθεί στο θέατρο το 2003 και έκτοτε πεζόταν για κάποια χρόνια σε διάφορες σκηνές. Και είχα τη χαρά να μου παραχωρήσουν την θεατρική αυτή διασκευή και να κάνω αυτή την παράσταση τώρα εδώ στις Χορομορφές για 4 Σαββατοκύριακα.
0: Τώρα είμαστε στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τώρα θα πάμε στο δεύτερο. Ναι,
0: τώρα
1: ναι,
0: πάμε στο δεύτερο. Είναι Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή.
1: Σάββατο στις 9, Κυριακή στις 8. Ναι, κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 7 Ιουνίου.
0: Ξέρεις γιατί σου ζήτησα να είμαστε μαζί, εκτός ότι θαυμάζω και αγαπώ αυτό που κάνεις και το λέω και μπροστά και πίσω σου. γιατί το κάνεις με πάθος και το αγαπάς πολύ. Και είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν έτσι. Θίγεται μέσα σε αυτή την παράσταση ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ναι, ήθελα σήμερα να προλάβουμε να ακουστεί στο πλαίσιο που προλαβαίνουμε. Θα ξανάρθει και τις επόμενες εβδομάδες να το υπενθυμίσουμε και στον κόσμο. Θίγεται το τεράστιο ζήτημα της ψυχικής υγείας, της κακοποίησης. Ναι. Δεν είναι μια εύκολη παράσταση Τρελοβγενιό, αλλά είναι μια παράσταση από την οποία δεν θα φύγεις έτσι όπως πραγματικά μπήκες στην αρχή.
1: Αυτό
0: και αυτό από
1: αλήθεια.
0: Μόνο του είναι σπουδαίο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ένα κείμενο που πραγματικά έχει, καταπιάνεται με την κακοποίηση, όπως είπε, σεξουαλική, ψυχολογική, έμφυλη, δεν έχει να κάνει. Φύγει πάρα πολύ τα ταμπού σε σχέση με την ψυχική υγεία που δυστυχώς ακόμα υπάρχουν. Μιλάει πάρα πολύ για τον εγκλωβισμό του ανθρώπου σε ένα μικρό χωριό της κάτω Ιταλίας, που θα μπορούσε να είναι σε ένα χωριό, σε μια επαρχία της Ελλάδας, έτσι, όπως και το ζούμε ακόμα. Όλοι ξέρουν όλα για τους άλλους ή τέλος πάντων νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι. Μιλάει για τον ρατσισμό. Αυτό είναι το έργο, η πρώτη, άμα τη εμφανίσει δηλαδή, άμα το διαβάσει κάποιος, καταλαβαίνει ότι θίγει όλα αυτά τα θέματα. Αλλά το βασικότερο, και για μένα αυτό είναι το συγκλονιστικό, είναι ότι θίγει την αγάπη. Δηλαδή το έργο έχει να κάνει με την αγάπη. Αυτή την ανιδιοτελή αγάπη του παιδιού προς τη μάνα, της μάνας προς το παιδιού και γενικότερα την αγάπη ενός κοριτσιού απέναντι σε όλα, μέσα σε αυτή την απαθροπιά δηλαδή που βίωνε, αγαπούσε τους ανθρώπους, αγαπούσε τα ζώα, αγαπούσε τα φυτά και ακόμα και σήμερα που στέκεται μπροστά μας ως γυναίκα πια για να μας πει αυτή την ιστορία, μένει πιστή και στους ανθρώπους και στα ζώα και στα φυτά και στον κόσμο γενικότερα όπως όταν ήταν παιδί.
0: Δεν χάνει την πίστη της.
1: Όχι. Ναι. Όχι, αυτό είναι το συγκλονιστικό. Δεν είναι δηλαδή μια θλιβερή ιστορία, γιατί υπόνεται με πάρα πολύ αγάπη. Ναι. Και τρυφερότητα.
0: Και το αναμενόμενο είναι να, όταν ακούς μια δύσκολη παράσταση, ότι θα πάω και θα είναι σφιχτό το θέμα. Υπάρχει αυτή η προσέγγιση και γι' αυτό την κάνει και τόσο αριστογυρματική και ναι, τη θεατρική του διασκευή. Με το Γιάννη Αναστασάκη έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν πολλές φορές.
1: Βέβαια, βέβαια. Από παλιά, στο ΔΠΦ, στην Αθήνα, παραστάσεις έχουμε κάνει με τον Γιάννη. Έχει έρθει εδώ, με έχει σκηνοθετήσει 2-3 φορές. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί με τον Γιάννη και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και νομίζω ότι είναι μια παράσταση, δηλαδή τουλάχιστον στο πρώτο Σαββατοκύριακο που έγινε, ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκλονισμένος. Εμένα αυτό, δηλαδή ακούω ακούω τις αντιδράσεις του κοινού, τις ανάσες του την ώρα που παίζω και είναι μια συγκλονιστική έτσι στιγμή. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να πω.
0: Όχι, λέγε μου, το ακούω εγώ.
1: Είναι ένα κείμενο το οποίο πραγματικά, ενώ είναι τόσο αναγνωρίσιμα όλα αυτά που λέει, γιατί πάντα λέμε ο τρελός του χωριού, υπήρχε πάντα ένας τρελός σε ένα χωριό, που τελικά δεν είναι τρελός ο άνθρωπος απαραίτητα.
0: Όμως αυτό το στίγμα.
1: Υπάρχει αυτό το στίγμα και επίσης αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει περάσει τα χίλια μύρια όσα, ας πούμε, και μπορεί να μην θέλει να μιλάει και κάποιοι να, επειδή δεν μιλάει και επειδή δεν γελάει, να του λένε να θεωρούν ότι είναι τρελός. Όλα αυτά τα πράγματα. Είναι τόσο αναγνωρίσιμο όλο αυτό λοιπόν, αλλά πραγματικά είναι τόσο όμορφα δοσμένο και αυτό το κάνει ξεχωριστό. Αυτό δηλαδή, αυτό κάνει να αξίζει τον κόπο να έρθει να ακούσει κάποιος αυτή την ιστορία.
0: Γιατί πώς
1: δεν
0: είναι?
1: Θα ακούσει κάτι ξεχωριστό,
0: ναι.
1: Αυτό εννοώ. Αλλά είναι ο τρόπος που εκφράζεται.
0: Γι' αυτό το κάνει και μοναδικό. Πώς είναι να είσαι, καταρχήν πόσο ώρα διαρκεί η παράσταση?
1: Είναι μία ώρα.
0: Μία ώρα.
1: Μία ώρα, ναι.
0: Μία
1: ναι, ναι.
0: ώρα σε ένα θεατρικό μονόλογο.
1: Ναι.
0: Για σένα, και αυτό είναι το τελευταίο ερώτημα, είναι ζώρικη αυτή η στιγμή? Επί μία ώρα όρθια μπροστά στο κοινό και περνώντας από χιλιάδες διακοιμάνσεις ψυχολογικές.
1: Ναι. Είναι πάντα δύσκολος ένας μονόλογος. Έχω ξανακάνει μονολόγους. Είναι πάντα δύσκολος. Εννοείται, γιατί πρέπει, εκτός από το ότι πρέπει εσύ να είσαι εκεί 100%, δεν πρέπει να ξεχάσεις τα λόγια σου, γιατί δεν έχεις κανένα να σε βοηθήσει να συνεχίσεις, έτσι πρέπει μόνη σου να ξαναβρεις την άκρη του νήματος. Επίσης είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να κρατάς το κοινό επί μια ώρα εκεί καρφωμένο, καθυλωμένο. Αυτό είναι κάτι που μας είπαν στην παράσταση, ότι ήταν καθυλωμένοι, και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για την παράσταση και για μένα. Ναι, είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και ταυτόχρονα πολύ όμορφο όταν τα καταφέρνεις και όταν συμβαίνει να έχεις αυτή την επαφή τελικά με το κοινό και οι ανάσεις σου να γίνονται μία ουσιαστικά.
0: Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτό είναι ο στόχος,
0: η μεγάλη επιτυχία και το μεγάλο στοίχημα και για όσους αγαπάτε και υπηρετείτε την τέχνη. Τρελοβγενιό, δεύτερο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, για... να πω γρήγορα.
0: Πες γρήγορα.
1: Λίγο, λοιπόν, μετάφραση Ρενέ Ψιρουκή. Διασκευή Μαρία Τσιμαγιάννη Αναθασάκη, ο σκηνικός χορός και το κοστομίνι της Ευαγγελίας Καμπουράκη, φωτισμοί Άσουνας Χριστοδούλου, σχεδιασμός Αφίσας Ελήνη Φερετζάκη, φωτογραφίες Μάνος Πολιτάκης, μουσική επιμέλεια στη σκηνοθεσία και στην ερμηνεία είμαι εγώ, τα σφυρίγματα που ακούγονται είναι του Ηλία Βασιλιάδη και στην παράσταση ακούγεται το Μάνα Αργυρό Κλοντήρι, ένα υπέροχο παραδοσιακό τραγούδι που είναι εκτελεσμένο από το φωνητικό σύνολο Πλειάδες, που ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παραχώρηση αυτού της εκτέλεσης, είναι εξαιρετική.
0: Στο Χορομορφές.
1: Χορομορφές,
0: Λάκος, κοντά στο πολιτιστικό, λοιπόν, για εκείνους που το...
1: Ναι. Και γρήγορα ένα τηλέφωνο κρατήσεων 6942-291-891 και 6949-743391.
0: Όλα τα είπε, Σοφία Δερμιτζάκη.
1: Όλα τα είπα, ναι, και να δώσουμε και δύο μονές προσκλήσεις για αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Α, αυτό το τελευταίο που είπες, τώρα πρέπει να δώσω τηλέφωνο εγώ. 281-0-383-282, δύο μονές προσκλήσεις για την παράσταση Τρελοβγενιό. Όποιος πάρει πρώτος, αμέσως ονοματεπώνυμο και το μεταφέρουμε εμείς στις Χορομορφές για να είναι στην είσοδο και να προλάβει το εισιτήριό του. Δύο μονές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου. Σοφία, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Και εσάς σας ευχαριστούμε. Ελένη Μακράκη έρχεται για το μονόλεπτο, γιορτάζει, να την αγαπήσετε σήμερα. Να πείτε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται το εκρηκτικό κλίμα και οι έντονες αντιδράσεις των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Νεκρός εντοπίστηκε 68χρονος στο σπίτι του στις Γούρνες μετά από κινητοποίηση των αρχών. Για 7η συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, ο οποίος αγνοείται από τις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Αναστάτωση σε γειτονιά του Ηρακλείου στα χέρια της αστυνομίας 24χρονος που κυκλοφορούσε με μαχαίρι και κατσαβίδι. Σήμερα η ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στον ΗΠΑ και του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη να λαμβάνει το αναθεωρημένο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος με συννεφιά και βροχές θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους όσοι είστε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 21 Μαΐου 2026, είναι μόλις 10 λεπτά μετά τις 10 και θα πάμε μαζί συντροφιά μέχρι και τις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Σουρουνάκης. Και μιας και λέω τώρα μουσική επιλογή, δεν μπορώ να μην σχολιάσω, Αντώνη, το τραγούδι το οποίο ουσιαστικά αποτέλεσε γέφυρα για να έρθουμε στο στούντιο. Δημήτρης Μητροπάνος, Θάνος Μικρούτσικος και Άλκης Αλκαίος, «Στου αιώνα την παράγκα». Ένας θρυλικός δίσκος πραγματικά. Ωστόσο, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι τα καλύτερα λέγονται εκτός αέρα, Αντώνη και Μανώλη, και προτείνω δημόσια ουσιαστικά να βάλουμε μια κάμερα με ήχο μέσα στο στούντιο. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι πολλά τα θέματα και σήμερα. Καταρχάς να σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 281-0383-282. Αντώνη, το είπα σωστά ή ανάποδα? 383-282. Και βεβαίως να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στα social media του σταθμού που μας βρίσκεται ως kretaone.gr. Και μιας και λέω μηνύματα και φωτογραφίες, μόλις τώρα μας έστειλε ο Νάσος, ένας τακτικός ακροατής του Κρέτα One 102,3. Σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά ένα τροχαίο ατύχημα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, όπου ένας μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο και έπεσε από την μοτοσικλέτα του στο οδόστρωμα. Αιτία, όπως αναφέρει ο ακροατής, από λάδια που είχαν χυθεί στο οδόστρωμα. Περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να δείτε και μέσα από το kretaone.gr. Σε λίγα λεπτά που θα το ανεβάσουν οι συνάδελφοι. Είναι θερμός ο καιρός σήμερα, είναι καλοκαιρινό το κλίμα. Θερμό όμως είναι και το θερμόμετρο ουσιαστικά στη Βουλή, καθώς ανεβάζουν στροφές τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά και από το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τα στελέχη του κόμματος για ενεργοποίηση

0: τακτοποίηση εν ώψη των εκλογών που, όπως είπε, βεβαίως θα γίνουν το 2027, η αξιωματική αντιπολίτευση και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ρυθμούς, με φόντο βεβαίως ξανά το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο ουσιαστικά τροφοδοτεί, ανατροφοδοτεί και έχει ως κυρίαρχο στην ατζέντα του τα τελευταία 3 με 4 χρόνια. Ζητάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ με φόντο τις υποκλοπές τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, κάτι που ουσιαστικά αναμένεται να απορριφθεί από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά, βλέποντας το τοπίο που διαμορφώνεται στο πολιτικό σύστημα, και αναφέρομαι βεβαίως και στα νέα κόμματα που, όπως όλα δείχνουν, ιδρύονται μέσα στο Μάιο. Ήδη σήμερα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 26 του μήνα θα έχουμε την ανακοίνωση του κόμματος, του νέου κόμματος, του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, βλέποντας αυτό το τοπίο που διαμορφώνεται στο χώρο, στο πολιτικό σύστημα συνολικά, ο Νίκος ο Ανδρουλάκης τρέχει να προλάβει, προκειμένου να μην χάσει περισσότερο από ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, από τα χαμηλά ήδη ποσοστά και τα στάσιμα ποσοστά που φαίνεται να αποτυπώνει το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Η πολιτική λοιπόν αντιπαράθεση είναι στα ύψη, και με αφορμή και με το αίτημα της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βεβαίως όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις, τα νέα κόμματα τόσο αριστερά όσο και δεξιά του πολιτικού φάσματος και του κυβερνώντος κόμματος, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της Αθήνας και βεβαίως καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Κερίδη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ την αγάπη μου στην Κρήτη, σε όλους τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, με ένα τοπικό ζήτημα, γιατί είναι κάτι που προήλθε ουσιαστικά, είναι κάτι έκτακτο, και επικαλούμε τώρα και την ιδιότητά σας ως πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Υπάρχει μια συζήτηση για τη δημιουργία δομής στο Ηράκλειο, προσωρινής δομής ταυτοποίησης και φύλαξης μεταναστών, έως ότου γίνει ταυτοποίηση και μετακινηθούν για την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα βρεθεί το σημείο αυτό. Έχουν γίνει κάποιες αυτοψίες από το αρμόδιο Υπουργείο. Απλά φαίνεται ότι δεν υπήρχε η κατάλληλη συζήτηση και από τις δύο πλευρές, ενώ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από το Υπουργείο. Και θέλω να ρωτήσω, με βάση τη δική σας προϋπηρεσία στο Υπουργείο και βεβαίως και την ιδιότητά σας ως καθηγητής διεθνών σχέσεων, κατά πόσο είναι αναγκαία η δημιουργία μιας τέτοιας δομής στο Ηράκλειο, κύριε Κερίδη?
1: Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε ότι όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να έχεις τα εργαλεία για να το αντιμετωπίζεις προς όφελος της τοπικής κυρίως κοινωνίας. Η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, είναι ένας σπουδαίος τουριστικός προορισμός, έχει κοντά στους 700.000 μόνιμους κατοίκους. Η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε όταν υπάρχουν παράνομες ροές αυτές να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, με ασφάλεια για τον τοπικό πληθυσμό, με ανθρωπισμό και σύμφωνα με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Και η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου υπάρχουν δομές, της πληροδότηση, αν θέλετε, η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 και στη συνέχεια κάναμε αυτά που κάναμε από το 2019 και μετά, και μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, η Κρήτη εμφανίζεται ευνηδιασμένη, και ενώ πλέον έχει ζήτημα με τις παράνομες ροές από την Λιβύη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει τα εργαλεία για να μπορέσει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και είναι κρίμα να υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να μην την αξιοποιούμε, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εύκολα, γρήγορα και απλά. Περί αυτού πρόκειται. Καταλαβαίνω τις αμφιβολίες, τους δισταγμούς.
0: Τις αντιδράσεις κατοίκων.
1: Καλά, εντάξει, ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε, εδώ στη Βόρεια Αθήνα αντιδρούσανε για το μετρό. Να μην γίνει στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όχι για δομή μεταναστών. Αλλά δεν θα έπρεπε, αυτή είναι η άποψή μου, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αντιδράσεις, θα έπρεπε η ίδια η τοπική κοινωνία να πάρει την πρωτοβουλία, να ορίσει τους κατάλληλους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Στο Ηράκλειο και φαντάζομαι και στη Δυτική Κρήτη, κάπου στα Χανιά.
0: Εκεί έχει λυθεί το ζήτημα, με την Αγιά έχει λυθεί το ζήτημα.
1: Ναι. Η Αγιά η οποία προϋπήρχε και
0: σωστά.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν είναι η βέλτιστη λύση, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι η μόνη η οποία μπορεί να περπατήσει. Εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, τον Περιφερειάρχη και τους τοπικούς δήμους, προχωράει σε αυτή τη συζήτηση προς όφελος όλης της Κρήτης. Για το καλό της Κρήτης γίνονται αυτά, διότι οι εναλλακτικοί είναι να συνοστίζονται στα λιμάνια της Κρήτης χωρίς υποδομή, να γίνεται εστία μόλυνσης, εστία ενδεχομένως επιδημιών, κινδύνων για τη δημόσια υγεία, σίγουρα για τη δημόσια ασφάλεια, και μια εικόνα ντροπιαστική για το νησί και για την Ελλάδα ολόκληρη, έτσι δεν είναι, και μάλιστα με λεφτά, τα πενιχρά λεφτά που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση την ώρα που υπάρχουν τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά. Και όλα αυτά, ενώ έρχεται το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου από 12 Ιουνίου εφαρμόζεται, το οποίο υποχρεώνει τη χώρα σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, τις οποίες αν δεν τις στηρίσει πια, κινδυνεύει να παραπεμφθεί στα ευρωπαϊκά όργανα, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πληρώσει βαρύτερα πρόστιμα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο. Θέλω όμως να εκμεταλλευτώ τον χρόνο που έχουμε, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις.
1: Στην Κρήτη είναι δύσκολο να γίνει αποτροπή, είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε στο Ανατολικό Αιγαίο, διότι η αποτροπή, η επιστροφή πίσω της βάρκας δηλαδή, στα 200 μίλια απόσταση, ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή. Κατά συνέπεια, αφήστε που είναι και πολύ μεγάλος ο χώρος ο θαλάσσιος στην νότια Κρήτη, κάνει την προσπάθεια του το λιμενικό, πρέπει να κάνει την προσπάθεια του Υπουργείου Εξωτερικών διπλωματικά με τις αρχές της Λιβύης, τις όποιες αρχές, στη Δυτική και στην Ανατολική Λιβύη, μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οφείλει και η Κρήτη να είναι προετοιμασμένη. Είναι αμαρτία για 3-4 χιλιάδες που είχαμε πέρσι, ας πούμε, να έχουμε αυτές τις εικόνες ντροπής την ώρα που η χώρα μας έχει αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα νούμερα, πολύ πιο αποτελεσματικά.
0: Μάλιστα. Και είναι και, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, εμείς το έχουμε αναδείξει πολλές φορές εδώ στο Κρέτα One 102,3, είναι και ανθρωπιστικό το ζήτημα. Δεν μπορεί να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι σε εγκαταστάσεις ουσιαστικά που δεν πληρούν καμία
1: συνθήκη. Το ενδιαφέρον είναι το ζήτημα το οποίο δεν αναδεικνύουμε αρκούντος στο δημόσιο διάλογο, που είναι η έλλειψη νόμιμης μετανάστευσης. Όπου εκεί, ξέρετε, οι σύλλογοι και οι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της Κρήτης, η οποία είναι στην πρωτοπορία του αγροτικού τομέα, έτσι δεν είναι, με τα θερμοκήπια και όλα τα υπόλοιπα πρώιμα προϊόντα. Να ξέρετε ότι στην Ιερά Πέτρα έχουμε 20.000 στρέμματα θερμοκηπίων. Κάθε στρέμμα χρειάζεται 1,5 εργαζόμενο, 24 ώρες 24 όλο το χρόνο, όχι μόνο. Δεν υπάρχει σεζόν, έτσι δεν είναι. Αυτό σημαίνει 30.000 εργάτες γης. Αυτά είναι μεγάλα νούμερα. Και εκεί πρέπει επίσης να εστιάσουμε. Και είναι ένα μεγάλο έλλειμμα και ένα μεγάλο πρόβλημα πώς θα διευκολύνουμε την σωστή, ποιοτική, επιλεκτική, με όρους και κανόνες νόμιμη μετανάστευση για τη γεωργία μας, για τον τουρισμό μας, για τις κατασκευές.
0: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό περί νόμιμης μετανάστευσης, κύριε Κερίδη, γιατί όντως είναι λιγοστά τα εργατικά χέρια τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στις υπηρεσίες.
1: Και εδώ ένα συνδέεται με το άλλο, διότι πολλοί από αυτούς που έρχονται είναι Αιγύπτιοι, οι οποίοι θα έπρεπε να έρχονται νόμιμα, διότι έχουμε συμφωνία με την Αίγυπτο, αλλά είναι τόσο τα γραφειοκρατικά εμπόδια και τέτοιες οι διοικητικές δυσκολίες, όπου εκεί πράγματι δεν τα έχουμε καταφέρει όσο έπρεπε, που χρησιμοποιούν την παράνομη οδό του ασύλου, υπερφορτώνοντας το σύστημα της διεθνούς προστασίας, του ασύλου δηλαδή, της παράνομης μετανάστευσης, και δημιουργώντας μια ανομαλία, να πούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω όμως, όπως σας είπα, να εκμεταλλευτώ το χρόνο που θα έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί γνωρίζω ότι έχετε υποχρεώσεις σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Βεβαίως. Έχω βγει από την Ολομέλεια για να σας μιλήσω.
0: Λοιπόν, θέλω λοιπόν, με βάση αυτό που είπατε και εσείς, να ρωτήσω, ουσιαστικά η κυβέρνηση σήμερα απορρίπτει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την προανακριτική, με το αίτημα για προανακριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά πώς απαντάτε, κύριε Κερίδη, στην κριτική που γίνεται με αλφαγιώτα ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί ουσιαστικά να κλείσει πολιτικά την υπόθεση πριν διερευνηθούν τυχόν ευθύνες.
1: Λοιπόν, καταρχάς δεν πρόκειται για την κυβέρνηση, πρόκειται για την κυβερνητική πλειοψηφία και εν τέλει έχουν και οι λεπτομέρειες στη σημασία του, σημασία τους. Θα γίνει ψηφοφορία μυστική. Προσέξτε τώρα αυτό, ναι. Μυστική, με κάλπη, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα αποφασίσει η Βουλή, οι βουλευτές,
0: σωστό,
1: ελεύθερα, απερίσφαστα και μυστικά. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν της κυβέρνησης απλώς, έδωσε μια εντολή ο Μητσοτάκης και έγινε. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε ως κυβερνητική πλειοψηφία και θα το πω και εγώ στις παρεμβάσεις που έχω, είναι ότι είναι άλλο πράγμα η άρση ασυλίας βουλευτών με το άρθρο 62 του Συντάγματος και άλλο η διερεύνηση ποινικών ευθυνών υπουργών, όπου εκεί η Βουλή οφείλει να μπει στην ουσία, οφείλει να λειτουργήσει ως ιονή δικαστικό όργανο, και εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Από το φάκελο που ήρθε στη Βουλή δεν προκύπτουν, σύμφωνα με εμάς,
0: μάλιστα,
1: άλλα πράγματα λέει η αντιπολίτευση, ενδείξεις ενοχής. Κατά συνέπεια, δεν βρίσκουμε το λόγο γιατί να προχωρήσουμε στην προκαταρτική και ενδεχόμενη ποινική δίωξη. Άλλωστε, προσέξτε τώρα αυτό και έχει το σημαντικό, οι υποθέσεις των υπουργών διασυνδέονται με βουλευτές. Για παράδειγμα, η υπόθεση του Λιβανού ως υπουργού με τον βουλευτή Καραμαλή, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, για την υπόθεση Καραμαλή η δικαιοσύνη, η τακτική δικαιοσύνη θα αποφασίσει, διότι είδαμε την ασυλία. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία στο μυαλό μου ότι η υπόθεση Καραμαλή θα αρχιοθετηθεί. Εάν αρχιοθετηθεί, όπως εγώ πιστεύω, θα φανεί ότι η Βουλή σωστά έπραξε και αρχιοθέτησε και την υπόθεση Λιβανού, όπου εκεί παίζει η ίδια το ρόλο του εισαγγελέα. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Κατανοητό, κύριε Κερίδη.
1: Εάν αποφασίσει διαφορετικά ο εισαγγελέας, ο τακτικός εισαγγελέας, ο τακτικός δικαστής, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά απομένει να φανεί. Και με την επίσπευση που έχουμε περάσει, ώστε γρήγορα να αποφασίσει ο εισαγγελέας κατά προτεραιότητα, έτσι, θα το ξέρουμε σε λίγες εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να υπάρξει συγκάλυψη, αυτό θέλω να σας πω.
0: Ωραία. Δεν μπορεί να υπάρξει συγκάλυψη, γιατί ούτως ή άλλως η υπόθεση έχει πάει στο
1: τακτικό... Η τακτική δικαιοσύνη, στο σκέλος του βουλευτή, που ζήτησε, υποτίθεται, δεν υπάρχει καμία συνομιλία του Καραμαλή, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν συνομιλίες συνεργατών του Λιβανού μεταξύ τους που λένε και προς τον Μπελά που αναφέρονται στον Καραμαλή, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Η υπόθεση αυτή θα ξεκαθαριστεί και από την τακτική δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα. Επομένως, να περιμένουμε.
1: Αλλά δεν είναι δυνατόν η πλειοψηφία να πρέπει ντε και καλά να βρει ενδείξεις ενοχής για να κάνει το κομμάτι της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι δηλαδή επικοινωνιακό ουσιαστικά από την πλευρά της αντιπολίτευσης ένα επικοινωνιακό σόου ή το αίτημα για προανακριτική?
1: Θα σας πω τι γίνεται.
0: Το λέω αυτό με δεδομένο ότι βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να απολώνεται πάρα πολύ το κλίμα, κύριε Κερίδη.
1: Κυρίως από το Πασόκ οφείλω να ομολογήσω, διότι άκουσα την πρωτολογία της εισηγήτριας του Πασόκ, της Μιλένας Αποστολάκη, και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, του Βασίλη Κόκαλη, γιατί ξέρετε είναι δύο οι προτάσεις, είναι η μία πρόταση του Πασόκ, χρειάζονται 30 υπογραφές, και μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Στην πρόταση λοιπόν του Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος υπερασπίστηκε, έτσι δεν είναι, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, υπήρχε και η αναγνώριση ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια διαχρονική παθογένεια. Και εκεί βρίσκεται νομίζω η ουσία του ζητήματος. Σε αντίθεση με τη Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ήταν λαύρα, καταγγελτική, στρατοδίκης τύπου Ζωής Κωνσταντοπούλου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Αντί να μιλάμε για το ουσιαστικό σκάνδαλο, που υπάρχει σκάνδαλο από εκεί πέρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπήρξαν ατασταλίες. Υπήρξε ένας προβληματικός οργανισμός επί χρόνια, τον οποίο κάποιοι υπουργοί μας επιχείρησαν να βάλουν σε μια τάξη και εν τέλει το κάναμε στα τέλη του 25, πιεζόμενοι αν θέλετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώς, αλλά με μεγάλο πολιτικό κόστος, διότι είδατε ότι οι αγρότες αμέσως βγήκαν στον δρόμο, αντέδρασαν, δεν χειροκρότησαν, διότι η εξυγίανση ενέχει και καθυστέρηση. Έτσι δεν είναι, δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να πας στο νέο σύστημα.
0: Το είδαμε, αμέσως... καθυστερήσεις πληρωμές βεβαίως υπήρξαν.
1: Έτσι, ναι. Έτσι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις πληρωμών και αμέσως υπήρξε η τετράμινη αγροτική κινητοποίηση που έχουμε στην Ελλάδα στη μέση. Να γιατί δεν γινόταν η εξυγίανση πιο νωρίς, έτσι δεν είναι, γιατί σε όλο αυτό δεν έχει σύμμαχο τον αγρότη. Ο αγρότης αυτό που βλέπει είναι την καθυστέρηση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό, για την ουσία του θέματος και για τα κυκλώματα, επιτρέψτε μου να πω και στην Κρήτη.
0: Βέβαια. Έτσι. Έχει πληγώσει και... πολύ το νησί μας η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε με αυτό. Επικεντρωθήκαμε στους 13 βουλευτές, οι οποίοι θα αθωωθούν, και πάμε την κουβέντα αλλού. Με αποτέλεσμα οι απατεώνες, τα λαμόγια, να χαίρονται με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο μαλώνει μεταξύ του και το οποίο αντί να καθίσει να συμφωνήσει, διότι είναι προς όφελος όλων μας να συμφωνήσουμε στην εξυγίανση, και αυτά μας τα είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Ο Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της αρχής ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μίλησε για το πραγματικό σκάνδαλο. Ότι εδώ έχουν γίνει κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, ότι εδώ έχουν γίνει παραπομπές, καταδίκες, πράγματα τα οποία είχαν ξεκινήσει πολύ πριν έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Mm-hmm. Είναι λάθος mm-hmm. να πιστεύουμε ότι περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα για να δούμε το φως το αληθινό. Οι ελληνικές αρχές είχαν επιληφθεί, mm-hmm. άλλωστε ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, οι επισυνδέσεις είχαν γίνει πριν έρθει. Το 21 είχαν διαταχθεί μετά από ανώνυμες καταγγελίες. Έτσι δεν είναι. Από τον αρμόδιο εισαγγελέα που εποπτεύει την υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων της ελληνικής αστυνομίας, η οποία έκανε τις επισυνδέσεις. Άρα εδώ λειτουργήσε το σύστημα, ενώ το διοκτικό, ναι. να αποκαλυφθεί το σκάνδαλο κτλ. Υπήρχαν καθυστέρηση από πλευράς κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό ευθυνόμαστε και υπάρχει πολιτική ευθύνη. Εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι υπουργοί δεν θέλουν την καθυστέρηση, δεν θέλουν να υπουργεύουν και οι αγρότες να είναι στο δρόμο. Έτσι δεν είναι. Και καμία κυβέρνηση δεν το θέλει αυτό, διότι έχει πολιτικό κόστος. Και ουσιαστικό κόστος. Και έτσι μπουρδουκλωθήκαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά άλλο αυτό και η πολιτική ευθύνη, και άλλο ναι. η κοινωνική ευθύνη των βουλευτών και των υπουργών.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Προφανώς διαχωρίζονται οι πολιτικές ευθύνες από τις ποινικές.
1: Ναι. Όπως στην Οβάρτης υπήρξε σκάνδαλο εκατομμυρίων. Υπήρξε σκάνδαλο. Υπήρξαν γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα.
0: Βέβαια.
1: Υπήρχε κύκλωμα. Πήγαμε και κρεμάσαμε στα μανταλάκια τους 10 πολιτικούς αντιπάλους για να μην συζητάμε για το πραγματικό σκάνδαλο. Και αυτός είναι ο κίνδυνος και εδώ, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Κερίδη, και ουσιαστικά κλείνω με αυτό το διπλό ερώτημα, καταρχάς ότι έχει κοστίσει δημοσκοπικά τουλάχιστον η συγκεκριμένη υπόθεση στο κυβερνών κόμμα. Και το
1: δεύτερο. Και έχει κοστίσει διπλά. Έχει κοστίσει τόσο σε έναν κόσμο εδώ στην Αθήνα,
0: ναι.
1: να σας πω τώρα στη δικιά μου περιφέρεια,
0: Βεβαίως.
1: Που είναι πολύ ευαίσθητος σε ζητήματα
0: κράτους
1: δικαίου, θεσμών κτλ. Και έχει κοστίσει και στον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε με τις καθυστερήσεις.
0: Μπορείς
1: να φταίει ο έντιμος
0: ναι.
1: αγρότης, έτσι δεν είναι.
0: Είναι ξεκάθαρο και το εισπράττουμε και εμείς εδώ στην Κρήτη, οφείλω να σας πω, στο Ηράκλειο, κύριε Κερίδη. Ναι.
1: Τουλάχιστον λύσαμε την παθογένεια. Από εδώ και στο εξής θα γίνονται με διαφάνεια, με το νέο σύστημα. Θα μπουν οι βοσκοτοπικοί χάρτες, οι δορυφόροι, οι έλεγχοι, όλα αυτά που έπρεπε να έχουν μπει δεκαετίες τώρα, έτσι. Να το πούμε την αλήθεια.
0: Βέβαια. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να καταπολεμήσει ουσιαστικά η πολιτεία αυτή την παθογένεια.
1: Γιατί... Ναι, απλώς το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε το 19, μην τρελαθούμε τώρα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι έπρεπε να το είχαμε αντιμετωπίσει από το 19 και σε αυτό υπάρχει πολιτική ευθύνη.
0: Είναι ξεκάθαρο και σας θυμάει και το γεγονός ότι το λέτε και ευθέως, κύριε Κερίδη, ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για την καθυστέρηση αυτή. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο και κλείνουμε για ένα μόνο λεπτό, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και αναφέρομαι βεβαίως στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, όπου από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει στην υλοποίηση ενός νέου πολιτικού φορέα. Και θέλω να ρωτήσω ρωτήσω πραγματικά πόσο μπορεί να πληγώσει αυτό το κυβερνών κόμμα, και για να βάλω και μια δεύτερη διάσταση του ζητήματος, πάλι και ως καθηγητή διεθνών σχέσεων, αν η κριτική που κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός στην κυβέρνηση με αφορμή ουσιαστικά την απόσυρση των οπλικών συστημάτων, τον Patriot από την Κάρπαθο και των υπόλοιπων οπλικών συστημάτων από Δηδημότυχο και Κύπρο, αν έχει κάποια βάση.
1: Νομίζω όχι. Είναι μια επιχειρησιακή απόφαση της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Ενδεχομένως ο χρονισμός θα μπορούσε να είναι καλύτερος, mm-hmm. το κατανοώ αυτό, αλλά επί της ουσίας όχι. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η κυβέρνηση έδειξε ότι δεν υπάρχει ζήτημα αποστρατικοποίηση των νησιών. Ό,τι μπαίνει μπορεί να ξαναμπεί, έτσι δεν είναι?
0: Άλλωστε αντικαταστήθηκαμε με τα μοιράζ ουσιαστικά στην Καρπαθό.
1: Έτσι. Κοιτάξτε, θα είναι λάθος του Αντώνη να το κάνει. Προφανώς θα μας πληγώσει όλους πολύ, διότι υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός. Η βάση της παράταξης τον τίμησε. Θα είναι λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά...
0: πρέπει να σας αποδεσμεύσω, το καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυρίδη, για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένες...
2: ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
4: Τάκης και Χούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Χούπης.
7: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι είστε πάντα στο Κρέτα One 102,3. Και να πούμε βέβαια ότι πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή από τη συχνότητα 102,3 για όσους είστε συντονισμένοι από το ραδιόφωνο σας στον ομό Ηρακλείου, όλοι οι υπόλοιποι έχετε τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ή να μας ακούτε ζωντανά μέσα από το creta1.gr. Το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούτε και το μπλε πλαίσιο για να μας βλέπετε ζωντανά. Και πάμε αμέσως στον επόμενο μας καλεσμένο, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε μια εξέλιξη, μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για το νησί μας, για την Κρήτη και για τη χώρα θα έλεγα εγώ συνολικά, καθώς ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε μια αλλαγή με ένα πολύ ιδιαίτερο συμβολισμό και γεωπολιτική, θα προσθέσω, σημασία. Το Υπουργείο Παιδείας λοιπόν αλλάζει, διορθώνει τα σχολικά εγχειρίδια και αντικαθιστά από εδώ και στο εξής ουσιαστικά τον όρο Λιβικό Πέλαγος με την επίσημη ονομασία Νότιο Κρητικό Πέλαγος, η οποία πλέον αναγνωρίζεται και από το Υπουργείο Παιδείας ως επίσημη γεωγραφική ονομασία για τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Και εμείς εδώ στο Κρέτα One 102,3 έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές το ζήτημα, προτού το Υπουργείο Παιδείας προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, και στο creta1.gr, γιατί ένας άνθρωπος ουσιαστικά, εδώ ένας συντοπίτης μας, ένας κριτικός, τα τελευταία 12 χρόνια κατέβαλε μια αγωνιώδη προσπάθεια για να γίνει η συγκεκριμένη μεταβολή. Ο λόγος βεβαίως για τον σμήναρχο εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, τον κύριο Μανώλη Λουτσέτη, με τον οποίο και θα συνομιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Κύριε Λουτσέτη, καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Κύριε Γιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε. Χαίρομαι για τα καλά λόγια που αναφερθήκατε προηγουμένως. Και να πούμε και χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα, γιατί είναι μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, η γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης.
0: Σωστά. Έχουμε όλοι πάρα πολλούς. Έχουμε και εμείς εδώ και στη New Vision Media την Ελένη τη Μακράκη, στην οποία να πούμε δημόσια χρόνια πολλά. Κύριε Λουτσέτη, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με ένα πολύ προσωπικό ερώτημα. Πώς νιώθετε που επίσημα πλέον το Υπουργείο Παιδείας προχωράει σε αυτή την αλλαγή για την οποία είχαμε συζητήσει και μαζί εδώ στο Κρέτα One 102,3. Πλέον, αντί για Λιβικό Πέλαγος, τα σχολικά εγχειρίδια θα έχουν τον όρο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Πώς νιώθετε που ανταμείφθηκε αυτή η προσπάθεια που καταβάλατε όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κύριε Γιάννη, πιστεύω ότι ο κάθε ακροατής που μας ακούει, όταν ακούει ότι είναι μια προσπάθεια 12 ετών, καταλαβαίνει ότι σήμερα υπάρχει μια ικανοποίηση και ψυχική και ηθική. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, κατά καιρούς είχα πάρει θάρρος και δύναμη, πιο πολύ και ηθική δύναμη και ψυχική, από πολλούς ανθρώπους, είτε στη δημοσιογραφία είτε σε άλλα μετερίδια. Δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα λόγω της ημέρας αναλυτικά για τον καθένα από αυτούς, από όλα αυτά τα άτομα. Θα έρθει όμως ο χρόνος στις επόμενες μέρες που θα καθησυχάσει λίγο το θέμα, να αναφερθούμε σε αυτό και πώς ο κάθε ένας έβαλε το λιθαράκι του για να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν θέλω να χρεωθώ μόνος μου τη χαρά αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Η χαρά αυτή ανήκει σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, διότι είναι ένα θέμα συγκινήθηκα λίγο.
0: Είναι λογικό, κύριε Λουτσέτη, γιατί πραγματικά τυχαίνει και γνωρίζω προσωπικά τον αγώνα και την προσπάθεια που έχετε καταβάλει για να πετύχετε αυτή την μεταβολή ουσιαστικά στα σχολικά εγχειρίδια. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και ιδιωτικά και δημόσια μαζί, και είναι μια
2: ουσιαστικά για κάποιους που μας ακούν αυτή τη στιγμή θα πούν εντάξει, είναι τόσο σημαντικό πια που αλλάζει από, αντί να λέμε Λιβικό Πέλαγος, αντί να διαβάζουν τα παιδιά στα σχολεία τον όρο Λιβικό Πέλαγος, πλέον θα έχουν ως επίσημη ονομασία γεωγραφική το Κρητικό Πέλαγος.
1: Κύριε Γιάννη, να σας κάνω μια σύντομη αναδρομή για να μπορούσε να μας καταλάβει ο κόσμος και να μείνουμε στη χαρούμενη στην απόφαση. Από το 2014 και μετά υπήρχε πτήθος αλληλογραφίας με το Υπουργείο Παιδείας, Εσωτερικών, Εξωτερικών κτλ. Φτάσαμε να μην γίνει τίποτα, ενώ υπήρχαν αποτυπωμένοι οι χαρακτηρισμοί αυτοί στους επίσημους ελληνικούς χάρτες. Υπήρχε αποτυπωμένη ονομασία Νότιο Κρητικό Πέλαγος και Βόρειο Κρητικό Πέλαγος και οι επίσημοι ελληνικοί χάρτες από το 1980 λέγανε αυτούς τους γεωγραφικούς χαρακτηρισμούς. Να το ξεκαθαρίζουμε. Το πρόβλημα ήταν στη διόρθωση των βιβλίων και τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα ήταν τετελεσμένα. Σωστή. Από το 80. Ο κόσμος όμως δεν το γνώριζε αυτό. Εγώ η προσπάθειά μου ήταν στο να ενημερωθεί ο κόσμος ότι αυτή η ονομασία υπάρχει, άλλοι το δεχότανε, άλλοι δεν το δέχονταν, σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε, είναι δικαίωμα του καθενός. Εγώ προσωπικά που μεγάλωσα στη θάλασσα στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, δεν μπορούσα να δεχτώ ένα διαφορετικό χαρακτηρισμό. Και εγώ και για τα εγγόνια μου και για τους υπόλοιπους Ελλαδίτες. Το θέμα ποιο είναι, Έλληνες, το θέμα είναι το εξής. Το 17 πήρα μία απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας, ότι δεν μπορούν να διορθωθούν τα σχολικά βιβλία παρόλα τα στοιχεία που τους είχα αναφέρει, διότι περιμένανε απάντηση από τα πανεπιστήμια. Περιμένανε έκφραση άποψης συγκεκριμένα από τα πανεπιστήμια, από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και έμεινε το θέμα εκεί και κόλλησε. Ξαφνικά το 2025 με είχατε πάρει ένα τηλέφωνο, αν θυμάμαι καλά, βάσει ενός φίλου, συστηθήκαμε και είχαμε κάνει μια εκπομπή πέρυσι τέτοιες μέρες. Μαζί, το ραδιοφωνό σας. Και είχε πάρει πολύ δημοσιότητα η εκπομπή, εκεί γνωριστήκαμε, την άκουσα και χθες πάλι. Τα αυτά που λέγαμε τότε τα ίδια ισχύουν και σήμερα, μέχρι πριν από 5 μέρες, δηλαδή δεν είχε αλλάξει κάτι. Το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια, τους τελευταίους 4-5 μήνες, υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα στα δημοσιεύματα από πολλούς συνεργάτες και βοηθούς και πιο πολύ από τον Χρήστο τον Κυπουρό τους τελευταίους 3 μήνες. Και άλλοι έχουν συντελέσει κατά καιρούς, αλλά δεν μπορώ να αναφερθώ αναλυτικά στον καθένα τώρα, το κάνουμε άλλη φορά. Εγώ πιστεύω ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής πιέστηκε για να πάρει αυτή την απόφαση. Εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Και μάλιστα πρέπει να είναι και η τελευταία υπογραφή που έβαλε ο κύριος Δουκάκης, ο πρόεδρος του ΙΕΠ, ο κύριος Σπύρος Σπυρίδων Δουκάκης, πριν αντικατασταθεί σε αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο χειρισμό της.
2: Ναι.
1: Δεν διορθώνει τίποτα. Κακώς θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τη λέξη διόρθωση. Απλώς στα σχολικά βιβλία από σήμερα και στο εξής θα αναγράφεται ο σωστός, ο ορθός γεωγραφικός χαρακτηρισμός για τη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Κρήτης. Ποιος είναι ο ορθός γεωγραφικός χαρακτηρισμός? Η ονομασία Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γιατί υπάρχει αυτός ο γεωγραφικός χαρακτηρισμός στον ΟΗΕ, στα γεωγραφικά τοπονύμια που έχει καταθέσει το Υπουργείο Άμυνας από το 2023. Υπάρχει ο γεωγραφικός χαρακτηρισμός Νότιο Κρητικό Πέλαγος και Βόρειο Κρητικό Πέλαγος. Η λέξη Κρητικό Πέλαγος σαν γεωγραφικός χαρακτηρισμός δεν υπάρχει, διότι είναι όλο το Κρητικό Πέλαγος μαζί και το Βόρειο και το Νότιο.
2: Σωστό.
1: Η λέξη όμως Λιβικό Πέλαγος που υπήρχε μέχρι χθες στα σχολικά βιβλία δεν υπάρχει σαν ελληνικό γεωγραφικό τοπονύμιο. Όταν λέμε κύριε Γιάννη ελληνικά γεωγραφικά τοπονύμια στον ΟΗΕ κατατιθεμένα από την κυβέρνηση το 23, εννοούμε ότι είναι 1706 σελίδες και μέσα σε αυτές αναφέρονται όλα τα ελληνικά τοπονύμια που το ελληνικό κράτος έχει δικαιοδοσία, κυριαρχία.
2: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν στα γεωπολιτικά τώρα.
2: Μα ακριβώς, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τη σημασία, δεν είναι μόνο συμβολική, είναι ζήτημα γεωπολιτικό, είναι ζήτημα κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Πείτε μας λοιπόν.
1: Και πάνω λοιπόν σε αυτά τα γεωγραφικά τοπονύμια δεν μπορούσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να κάνει τίποτα διαφορετικό παρά να αντικαταστήσει τον εσφαλμένο όρο που υπήρχε στα σχολικά βιβλία, και έτσι πρέπει να το χρησιμοποιούμε τη λέξη, υπήρχε ένας εσφαλμένος όρος γυμικό πέλαγος. Και αντικαθίσταται αυτός ο εσφαλμένος χαρακτηρισμός με τον ορθό χαρακτηρισμό νότιο κρητικό πέλαγος. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η διόρθωση που γίνεται σε ένα χαρακτηρισμό που ήταν λάθος. Μπορείτε να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε γύρω από αυτά, η ουσία είναι αυτή. Έτσι.
2: Κατανοητό. Εγώ θέλω να ρωτήσω και επιμένω λίγο σε αυτό, γιατί θέλω πραγματικά να καταλάβουν και οι ακροατές περί τίνος πρόκειται και τι εννοώ. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε ποτέ να αποδεχτούμε στο Αιγαίο να μιλάμε για τουρκικό πέλαγος ή να μιλάμε για να χαρακτηρίζουμε τη θάλασσά μας με την ονομασία της απέναντι χώρας? Θέλω να δώσουμε βάση λίγο, κύριε Λουτσέτη, σε αυτό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας το να χρησιμοποιούμε το σωστό όρο, που όπως είπατε πολύ σωστά είναι νότιο κρητικό πέλαγος και όχι λιβικό πέλαγος, και ενδεχομένως αυτό να συνδέεται και με τα ζητήματα, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην ευρύτερη περιοχή. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν έχει βέβαια καμία ισχύ. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας πλέον προχωράει σε γεωτρήσεις στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Επομένως, είναι και ζήτημα τελικά κυριαρχικών δικαιωμάτων, κύριε Λουτσέτη, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, κύριε Γιάννη, ακριβώς όπως τα λέτε. Το 2019 και το 2021 που απευθύνθηκα με δύο επιστολές στον κύριο Μητσοτάκη και έχω πάρει και απάντηση από αυτός ότι ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, από τότε είχα χρησιμοποιήσει αυτά ακριβώς που λέτε. Λέω, κύριε Πρωθυπουργέ, σκεφτείτε να λέτε αύριο, πριν καν δεν υπήρχαν τότε το θέμα των πετρελαίων νότια της Κρήτης. Στο νότιο κρητικό πέλαγος δεν υπήρχε πουθενά οι έρευνες των υδρογονανθράκων. Το μόνο που υπήρχε ήταν από το 2011 η απόφαση Μανιάτη, όρισε την ΑΟΣ στο νότιο κρητικό πέλαγος και ήταν το πρώτο επίσημο έγγραφος ΕΦΕΚ που αναφερότανε στο νότιο και βόρειο κρητικό πέλαγος από το 2011. Με την ΑΟΣ που είχε κηρύξει τότε ο Μανιάτης, ο υπουργός. Αυτά λοιπόν έλεγα στον κύριο Μητσοτάκη, λέω, σκεφτείτε τι θα λέτε αύριο μεθαύριο, αν κατά κάποιο τρόπο λέτε ότι θα κάνουμε εξόρυξη υδρογονανθράκων από το λιβικό πέλαγος. Τι θα λέει αυτός που σας ακούει από ένα άλλο κράτος εκτός Ελλάδος, ότι αντίγεται στα κλεφτά το πετρέλαιο της Λιβύης. Από τότε η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς δεν ξαναχρησιμοποίησε τον όρο αυτόν, απλά αντί για να χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό νότιο κρητικό πέλαγος,
2: νότια της Κρήτης,
1: ο οποίος και χρησιμοποιεί ακόμη και σήμερα τον χαρακτηρισμό νοτίος της Κρήτης. Ενώ για το Ιόνιο λέμε βόρειο και νότιο Ιόνιο, για την Κρήτη λένε νοτίος της Κρήτης. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, και χθες ακόμη που είχα την απόφαση στα χέρια μου, απευθύνθηκα ξανά στον κύριο Πρωθυπουργό, του έστειλα νέα επιστολή εχθές το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Και του έστειλα μάλιστα και το χαρτί του Υπουργείου Παιδείας ότι έχουν αλλάξει και τα σχολικά βιβλία και μπήκε ο σωστός γεωγραφικός χαρακτηρισμός. Μήπως κάποια στιγμή ενημερώσει τη Βουλή ή το Υπουργικό Συμβούλιο ότι από τώρα και έπειτα αυτό το χαρακτηρισμό πρέπει να λέμε, να σταματήσουν να λένε επιτέλους νοτίος της Κρήτης. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Διότι το αναπαράγουν και τα ΜΜΕ σε όλες τις βαθμίζες και ειδικά τα αθηναϊκά.
2: Βέβαια, ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα μέσα ενημέρωση και τα τοπικά, οφείλω να πω, ότι πολλές φορές είτε εκ παραδρομής είτε και λόγω ενδεχομένως άγνοιας χρησιμοποιούσαν τον όρο λιβικό πέλαγος. Δηλαδή η προσπάθεια που κάνατε και η δημοσιοποίηση που δώσατε στο ζήτημα, κύριε Λουτσέτη, είχε και αντίκρισμα και σε αυτό δηλαδή. Στα μέσα ενημέρωσης. Πλέον οι περισσότεροι νομίζω ότι χρησιμοποιούν το σωστό όρο.
1: Ενημερωτικά, να μας ακούνε οι ακροατές, διορθώνονται τα σχολικά εγχειρίδια όλα που αναφερόταν σε αυτό το θέμα του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου από την επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι. Η πρώτη σχολική χρονιά που είναι 26-27 επειδή τα βιβλία είναι τυπωμένα, οι διορθώσεις θα γίνουν από τους δασκάλους και τους καθηγητές χειρόγραφα στα βιβλία, σε όλα τα βιβλία. Είναι αρκετά τα βιβλία, δεν είναι, και αρκετές οι διορθώσεις. Στην επόμενη όμως σχολική χρονιά, 27-28, θα έχουν αποτυπωθεί ήδη στα σχολικά βιβλία στην εκτύπωση, διότι τώρα έχουν τυπωθεί τα βιβλία που θα μοιράσουν και δεν προλαβαίνανε να φανεί εκτυπωμένο.
2: Ωστόσο όμως θα γίνει κανονικά από τη φετινή χρονιά με διόρθωση που θα κάνουν οι εκπαιδευτικοί. Για πόσες διορθώσεις είναι συνολικά, πόσες αναφορές ήταν, κύριε Λουτσέτη?
1: Είναι αρκετές, να δω λίγο την απόφαση. Είναι αρκετές, κύριε Ραψομανίτη, είναι στη γεωγραφία της 5ης Δημοτικού, είναι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 διορθώσεις περίπου.
2: Μόνο, ενδεικτικά, εντάξει, 15 διορθώσεις μόνο.
1: Γεωγραφία 5ης Δημοτικού, έτσι. Είναι μετά και το βιβλίο του δασκάλου, στη γεωγραφία 5ης Δημοτικού, που διορθώνεται και αυτό. Είναι η γεωλογία, γεωγραφία Β Γυμνασίου, που έχει λίγες δύο διορθώσεις. Είναι η νέο ελληνική γλώσσα, το ερμηνευτικό λεξικό ΑΒΓ Γυμνασίου, με αναφορές εκεί. Και είναι και ένα θέμα, ένα βιβλίο προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, θέματα νεοελληνικής ιστορίας, της 3ης Λυκείου.
2: Μάλιστα.
1: Για ομάδες που θα απευθύνονται για ανθρωπιστικές σπουδές. Γενικά όμως, ο σημαντικός και παράγων, σε καθοριστικό ρόλο, γιατί πολλές φορές λέμε για τα δημοσίευμα, τα λέμε τούτο, αλλά οι υπηρεσίες θέλουν ντοκουμέντα και πολύ μεγάλα αποδειστικά στοιχεία.
2: Τεκμηρίωση.
1: Τεκμηρίωση, γιατί δεν είναι εύκολες και δεν είναι εύκολο να γίνουν τέτοιες διορθώσεις. Και στηρίχθηκαν πάρα πολύ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, οι οποίοι εφαρμόζουν στους χάρτες και στις εκδόσεις που έχουν χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, τους γεωγραφικούς χαρακτηρισμούς αυτούς, και στα γεωγραφικά ελληνικά τοπονύμια, όπως είπαμε την αρχή, τα οποία δεν αναφέρουν, μάλλον αναφέρουν μόνο το σωστό γεωγραφικό χαρακτηρισμό Νότιο Κρητικό Πέλαγος.
2: Μάλιστα. Κύριε Λουτσέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε και κάποια στιγμή να τα πούμε και διαζώσεις εδώ από κοντά στο στούντιο.
1: Έχουμε χρόνο να το χαρούμε πάνω απ' όλα. Κλείνοντας, ήθελα να ευχαριστήσω, κύριε Ραψομανίκη, και τον Πρωθυπουργό και τον Σεβασμιότατο το Μητροπολίτη Ιεραπίτηνης και Σιτίας Κύριλο, την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, τη Γεωγραφική Υπηρεσία του Στρατού, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΠΕΚΑ και τους κυρίους Χρήστο Κυπουρό, Νίκο Χαρκιολάκη, Βαγγέλη Σαμαράκη, Ηρακλή Καλογεράκη, Γιάννη Ραπτομανίκη, Γιώργο Σαχίνη, Γιάννη Αγγελάκη, Παντελή Γιαΐθη, Μαρία Τσαγκαράκη, Κατερίνα Μαρκάκη, Γιώργο Τουτουδάκη και γενικά όλους που στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Θα έχουμε χρόνο, γιατί όλοι έχουν βάλει, άλλος μικρό, άλλος μεγάλο λιθαράκι, πάντως όλοι μαζί σαν ομάδα. Ένα πράγμα ήθελα να πω στους ακροατές. Κανένας μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει κάτι. Η ομάδα ήταν καλή, καταφέραμε και έγινε αυτό. Έτσι. Και όταν λέμε παίζουμε ποδόσφαιρο την Κυριακή και ο Γιάννης έβαλε ένα γκολ, δεν νίκησε ο Γιάννης, νίκησε όλη η ομάδα.
2: Σας τιμάει που το λέτε, κύριε Μανώλη.
1: Εγώ ήθελα, επειδή βλέπω και στο δημοσίευμα που έχετε κάνει, αναφέρεται μέσα στη σελίδα που έχουμε στο Facebook με τον Νότιο Κρητικό Πέλαγος, εκεί όποιος θέλει, τώρα που θα κλείσουμε, θα ανεβάσω και το έγγραφο αυτό του Υπουργείου Παιδείας, όποιος το θέλει να το δει, εκεί υπάρχει η πιο σημαντική αλληλογραφία των 12 αυτών ετών. Όποιος θέλει μπορεί να τη διαβάσει, να τη τυπώσει, να τη βάλει αρχή, ό,τι θέλει να κάνει. Είμαστε ξεκάθαροι, δεν κάναμε κάτι κάτω από το χαλί που λένε.
2: Το γνωρίζουμε κύριε Λουτσέτη.
1: Καμία βοήθεια, κύριε Γιάννη, δεν υπήρχε καμία βοήθεια από ενεργεία πολιτικούς ή από ενεργεία βουλευτές. Απευθύνθηκα πριν λίγο καιρό και στους 297 βουλευτές, γιατί τόσους έχουμε.
2: Το θυμόμαστε.
1: Σε όλους με προσωπική επιστολή, στον πρόεδρο της Βουλής προσωπική επιστολή, σε όλους, για να σταματήσουν να λένε αυτό το νότια της Κρήτης. Κανείς δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Δεν μπορούν να λένε λοιπόν οι πολιτικοί ότι για εθνικά θέματα δεν ασχολούμαστε.
2: Πάντως,
1: με ενοχλεί πάρα πολύ. Έτσι.
2: Πάντως, κύριε Λουτσέτη, φαίνεται όμως ότι η πολιτική ηγεσία, όπως είπατε και εσείς, γιατί ευχαριστείτε και τον Πρωθυπουργό στην επιστολή σας, φαίνεται ότι έστω και καθυστερημένα ανταποκρίθηκε, κατανοώντας ότι το αίτημα είναι πραγματικά εύλογο και δίκαιο.
1: Γι' αυτό δεν ήταν τυχαία η ευχαρίστηση που έκανα στους παραπάνω. Όλοι συνετέλεσαν, άλλος λίγο, άλλος πολύ, για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι, και τους ευχαριστώ για άλλη μια φορά και θα συνεχίσουμε όπως είμαστε όλοι μαζί για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να χρησιμοποιεί σε όλες
2: σωστό.
1: Τις δραστηριότητες, είτε έγγραφες είτε προφορικές, το σωστό γεωγραφικό χαρακτηρισμό για τη θάλασσα νότια της Κρήτης, που είναι νότιο κρητικό πέλαγος.
2: Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λουτσέτη. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ακροατές που μας παρακολούθησαν, που ήταν πολύ κατατοπιστική περίπου η ενημέρωση, από ό,τι υπολογίζω εγώ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Φαντάσου τώρα τόσες αναφορές, εκατοντάδες αναφορές σε τόσα βιβλία, πώς μετά ο αυριανός πολίτης, ο αυριανός κριτικός, να μην αναφέρει τη θάλασσα νότια της Κρήτης ως λιβικό πέλαγος. Επομένως είναι πολύ σημαντική αυτή η μεταβολή, γιατί σταδιακά χτίζεται πλέον, όλοι θα μιλάμε πλέον για το νότιο κρητικό πέλαγος, γιατί αυτή είναι η θάλασσά μας και τα δικαιώματά μας τα κυριαρχικά θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να τα προασπιζόμαστε πάνω απ' όλα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Σαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Παραμένετε στο Κρέτα One 102,3, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι υπόλοιπες παραγωγές. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Η επιχείρηση σχετίζεται με τη δράση ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών και διεξάγονται έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Η αντίδραση των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών αναμένεται να τεθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αγωνία για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου που εξαφανίστηκε στις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στην Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Αναβάτης μηχανής έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Την τελευταία του πνοή άφησε μέσα στο σπίτι του 68χρονος στις Γούρνες. Στα χέρια της αστυνομίας 24χρονος που κυκλοφορούσε με μαχαίρι και κατσαβίδι σε γειτονιά του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη να λαμβάνει το αναθεωρημένο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Γενικά αίθριος με συννεφιά και βροχές θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
5: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 2-10-954-754-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, Πέμπτη ή αγαπημένη Προπαρασκευή, έτσι τη λέω εγώ, 21 Μαΐου του 2026, 11 λεπτά μετά τις 11. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια, χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε και είστε τόσοι μα τόσοι πολύ. Χρόνια πολλά στον Κώστα, στον Κωστή, στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη. Χρόνια πολλά και στη δική μας Ελένη εδώ, την Ελένη Μακράκη. Να σας πω ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού. Να τα. Τσάι, γιατί δεν φτιάξαμε τσάι. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού, Ευρωπαϊκή ημέρα Natura, ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για τον διάλογο και την ανάπτυξη. Και σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, το 2005 η Έλενα Παπαρίζου κερδίζει τον 50ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με το Number One, ναι, τότε που είχαμε και πανηγυρίζαμε και χαρήκαμε και μια χαρά τα πήγαμε. Εδώ μαζί θα είμαστε παρέα. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, μαζί μέχρι και τις 12. Αντώνης Τσαπίνος στην ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Τσουρουνάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Τα έχετε μάθει τώρα τα κόλπα. Κρατάω.gr. Μπλε κουμπί, μας βλέπετε. Το κόκκινο κουμπάκι, μας ακούτε ζωντανά. Καλημέρα σε εσάς που είστε στο δρόμο, να είστε προσεκτικοί. Σε εσάς που είστε στο γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι. Από όπου κι αν μας ακούτε, μείνετε εδώ μαζί μας. Πολλά και αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα. Μόλις μου ήρθαν φωτογραφίες να πω από την περιοδεία του Προέδρου των Δημοκρατών, του Στέφανου Κασελάκη. Ήταν νωρίτερα εδώ στο στούντιο, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Συνεχίζει την περιοδεία του σε Ηράκλειο και Λασίθη. Αυτή την ώρα στην Ευγιάνο, όπου εκεί έχει επαφές με κατοίκους, με φορείς, με τον δήμαρχο της περιοχής, τον Παύλο Μπαριτάκη. Συνεχίζει λοιπόν ο Στέφανος Κασελάκης στην περιοδία του, θα είναι στο νησί μέχρι και την Παρασκευή. Ναι, δικά μου είναι τα γυαλιά αυτά. Είναι άλλα εδώ. Είναι, αυτά είναι τα κοντινά, αλλά τα μακρινά τα άφησα εκεί. Ναι, είμαστε σε διπλό ταμπλό. Κατά τα άλλα, το θέμα που δεσπόζει σήμερα στην επικαιρότητα είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι. Πλούσια η ατζέντα στο ξενοδοχείο Ατλαντής. Αυτό όμως που ξεχωρίζει δεν είναι άλλο από το φλέγον ζήτημα για τη δημιουργία προσωρινής φιλοξενίας, δομή μεταναστών προσωρινής φιλοξενίας στις Μαλάβες. Αντιδρώνει κάτοικοι και φορείς. Το Υπουργείο εξετάζει 5 σημεία στο Ηράκλειο για την προσωρινή δομή φιλοξενίας. Σήμερα λοιπόν οι κάτοικοι στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα συνεχίζουν να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην συγκεκριμένη χωροθέτηση.

0: Μάλιστα, μίλησε και σήμερα στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ο Μάνος Κοκολάκης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Θα μεταφερθεί το αίτημα τους μέσω ψηφίσματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όχι μόνο αυτό, ο κύριος Κοκολάκης υποστήριξε ότι δεν ενημερώθηκαν για το τι υπόθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη, του Υπουργού, έτσι να τα πω και σωστά, του Υπουργού Μετανάστευσης, του κυρίου Πλεύρη, του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη, αλλά και του κυρίου Καλοκαιρινού στην τηλεδιάσκεψη που είχαν χθες. Δεν είχαμε ενημέρωση, είπε ο κύριος Κοκολάκης. Κινούμαστε, λέει, με βάση τα ρεπορτάζ και τη φημολογία για να προετοιμάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Παρά τις συζητήσεις που έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη, στους βουλευτές, στο Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια, οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει καμία σαφή ενημέρωση γιατί ακριβώς υπόθηκε χθες. Δεν μας ενημέρωσε κανείς, δήλωσε ο κύριος Κοκολάκης και άφησε να νοηθεί ότι δίνεται η αίσθηση ότι όλα έχουν ήδη αποφασιστεί. Το θέμα τώρα είναι ποιοι βουλευτές θα δώσουν το παρόν, θα είναι, έτσι ψήθυροι ακούγονται ότι θα υπάρχουν ισχυρές απουσίες, ποια είναι η θέση των βουλευτών, τι θα υποθεί και τελικά έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και παρακολουθούμε όλοι ένα έργο και είμαστε σε ένα έργο θεατές που έχει προαποφασιστεί το τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε κι εμείς να δούμε τις εξελίξεις. Ναι, το ξέρω, έχει κίνηση μας λένε. Έχει κίνηση με όλα αυτά που γίνονται στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Το ξέρω ότι έχει κίνηση, κάντε υπομονή. Είχαμε και ένα τροχαίο νωρίτερα στην Εθνική Αντιστάσεως. Τέλος, καλά, όλα καλά εκεί. Με ένα μηχανάκι που έπεσε σε λάδια, επεποδώσει τροχαία για να ρυθμίσει την κίνηση. Έκλεισε και για λίγο το ένα ρεύμα. Έχει αποκατασταθεί εκεί όλη η κατάσταση και ευτυχώς που δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός. Να πούμε ότι έχουμε και τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το νησί. Μία είδηση που αναπαράγεται σε όλα τα μέσα και στην πρωτεύουσα. Συντονισμένες έρευνες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε περιοχές σε όλη την Κρήτη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένους ελέγχους σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Είναι στο πλαίσιο μιας οργανωμένης έρευνας που αφορά υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Περισσότερα στο kretaone.gr. Τώρα, επειδή έλεγα νωρίτερα για την κίνηση, δυστυχώς θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές για πάρα πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται, λόγω των έντονων προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει τα έργα στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Αντιδρούν οι κάτοικοι, αντιδρούν φορείς. Μέσα σε όλους αυτούς τους φορείς που αντιδρούν είναι και ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Ξενοδόχων. Έχω στην ελάκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Γιώργο Σπακενάκη. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Παγκρήτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είπα, κύριε Σπακενάκη. Ζητώ συγγνώμη. Έχω μπροστά μου πολλά χαρτιά. Ζητώ συγγνώμη, έτσι όπως τα λέτε είναι. Η ουσία όμως, κύριε Σπακενάκη, είναι γνωρίζουμε για τα έργα στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, που μάλιστα θα φύγει το καλοκαίρι, κύριε Σπακενάκη, και θελοποιούνται αυτά τα έργα. Έχουν αντιδράσει κάτοικοι της περιοχής, φορείς. Μέσα σε αυτούς τους φορείς είναι και πλήθος τουριστικών φορέων, γιατί ουσιαστικά λέτε και εσείς από την πλευρά σας, κύριε Σπακενάκη, ότι εκτός από την ταλαιπωρία δημιουργούνται και πρακτικά προβλήματα, καθυστερήσεις στα δρομολόγια, επιβάτες και τουρίστες που χάνουν τις πτήσεις τους, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να προγραμματιστεί κάποιος για να κάνει αυτό που θέλει και ειδικά με τις πτήσεις είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί φανταστείτε να θέλετε να ταξιδέψετε και να μην μπορείτε να ταξιδέψετε ή να έχετε κάποια άλλη πτήση που πρέπει να προλάβετε.
0: Κύριε Σπακενάκη, δεν σας ακούμε πολύ καλά, δεν ξέρω αν χάνετε το σήμα ή αν φοράτε ακουστικά ή bluetooth, κάτι που μπορείτε να αφαιρέσετε για να σας ακούμε καλύτερα.
1: Ναι, θα το κάνω μισό λεπτάκι.
0: Δεν ξέρω αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω πώς μιλάμε, αλλά δεν σας ακούμε καλά.
1: Μισό λεπτό.
0: Όση ώρα προσπαθώ. Ναι, είστε καλύτερα. Και να συμπληρώσω ότι στείλετε και μία κοινή επιστολή διαμαρτυρίας, κύριε Σπακενάκη, αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Ποια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί?
1: Καταρχήν, όλοι το ζούμε πλέον αυτή την ταλαιπωρία. Δεν μπορούμε να προγραμματιστούμε. Γίνονται σε ώρες οι οποίες είναι ώρες αιχμής, το κλείσιμο των δρόμων. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός με τους φορείς και με αυτούς που εργάζονται. Mm-hmm. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να υπάρχει μια συνεργασία με τους όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το πρόβλημα. Διότι χωρίς συνεργασία δεν θα μπορέσουμε να να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας και ούτε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε.
0: Άρα ουσιαστικά, κύριε Σπακενάκη, τι ακριβώς ζητάτε, να υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες που κλείνει ο δρόμος?
1: Και ναι, φυσικά, και ενημέρωση και συνεργασία όμως. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε, να συντονιστούμε λίγο καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι τα έργα αυτά είναι επείγοντα, καταλαβαίνουμε ότι θα διαρκήσουν πάρα πολύ καιρό. Όμως μια καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των ευθύνων των έργων θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ την κατάσταση.
0: Στείλατε λοιπόν αυτή την επιστολή, κύριε Σπακιανάκη. Πού τη στείλατε αυτή την επιστολή? Μία επιστολή που δεν την έχετε υπογράψει μόνο εσείς, είναι μία πλειάδα, γιατί θα κουράσω τον κόσμο τώρα να τα διαβάσω, έτσι, τουριστικών κλάδων και φορέων. Μία επιστολή με παραλήπτη.
1: Είναι σίγουρα υπεύθυνη της πολιτείας και υπεύθυνη των έργων. Mm-hmm. Και τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλους. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε μία λύση να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο, με συνεργασία. Δεν θέλουμε εμείς να μπορέσουμε κάποιο έργο. Το έργο θα πρέπει να γίνει, θα θέλουμε όλοι μας να ολοκληρωθούν. Όμως χωρίς συντονισμό και χωρίς συνεργασία τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα.
0: Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνω εγώ που ζητάτε, κύριε Σπακενάκη, είναι όλο αυτό το τόσο σημαντικό έργο να μην εκτελείται σε βάρος, μέσα εισαγωγικά τα λέω, εις βάρος του τουρισμού και του τουριστικού κλάδου της Κρήτης.
1: Βεβαίως. Αν θυμάστε, τα έργα π.χ. πάνω από τις Γούβες ξεκινήσανε μόλις άνοιξε η τουρκική σεζόν, mm-hmm, παράδειγμα.
0: Φυσικά.
1: Έτσι. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα, με κάποιο τρόπο. Τώρα, φανταστείτε ότι η κίνηση τουριστική είναι στο μισό της. Ο μήνας Μάιος έχει το μισό κόσμο σε σχέση με ένα άλλο μήνα καλοκαιρινό.
0: Λέτε δηλαδή ότι η κίνηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη και περισσότερο τους επόμενους μήνες, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Διπλάσια θα είναι. Mm-hmm.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πρόταση που έχετε στο μυαλό σας? Αντιλαμβάνομαι τη σωστή ενημέρωση, την έγκυρη ενημέρωση, προφανώς ένα χρονοδιάγραμμα. Κάτι συγκεκριμένο έχετε να προτείνετε που θα βοηθούσε έτσι όλη αυτή την αποσυμφόρηση?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να προτείνουμε κάποιες ώρες καλύτερες, που έχουμε λιγότερη επιβάρυνση. Δηλαδή, οι τουρκικοί πράκτορες γνωρίζουν τις αναχωρήσεις των πτήσεων, mm-hmm, πότε περιμένουμε κόσμο, πότε πρέπει να φύγει. Δηλαδή, υπάρχουν θέματα που μπορούμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας και να συντονιστούμε καλύτερα.
0: Πέρα από την επιστολή που αντιλαμβάνομαι, κύριε Σπακενάκη, ότι και οι τοπικοί φορείς αλλά και οι υπουργοί, θεωρώ και ο Πρωθυπουργός έχει λάβει αυτή την επιστολή από τους τουριστικούς και επαγγελματικούς φορείς του νησιού, ζητάτε ίσως κάποια συνάντηση ή απλά περιμένετε μία απάντηση στην επιστολή που στείλατε?
1: Με οποιοδήποτε τρόπο μπορέσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση, είναι θεμητό. Εμείς σίγουρα μια συνάντηση θα βοηθήσει να επικοινωνήσουμε καλύτερα και να αναλύσουμε τα προβλήματα και να βρούμε κάποιες λύσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία.
0: Λέει, πότε τη στείλατε την επιστολή, κύριε Σπακενάκη?
1: Είναι τώρα μια εβδομάδα περίπου.
0: Είναι μια εβδομάδα και μια εβδομάδα δεν έχετε λάβει έτσι κάποια απάντηση. Λέει εδώ μια ακροάτρια, στέλνω και την καλημέρα μου, ότι δεν είναι μόνο η οικονομική ζημιά, είναι και η κακή εικόνα που βγαίνει προς τα έξω του νησιού.
1: Βεβαίως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το αποφύγουμε. Εντάξει, από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι λίγο να τα εξομαλύνουμε, λίγο να μην είναι εντελώς μια εντελώς χαοτική κατάσταση. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω αν έχει συζητηθεί, θα μπορούσε, κυρία Σπακενάκη, κάποια τμήματα του δρόμου να είναι κλειστά κατά τις νυχτερινές ώρες, ή αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί? Έχετε λάβει κάποια απάντηση ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει?
1: Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω αυτό.
0: Δεν είστε σε θέση να μου απαντήσετε. Τι έχετε σκοπό να κάνετε, κύριε Σπακενάκη? Έχετε σκεφτεί ίσως κινητοποίηση σε κάποια άλλα μέτρα σε περίπτωση που δεν λάβετε κάποια απάντηση?
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις. Είναι κάτι που είναι πολύ λογικό. Εμείς δεν πάμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Εμείς θέλουμε, αν μπορούμε, να βελτιώσουμε κάποια κατάσταση. Mm-hmm.
0: Πόσο καιρό θα περιμένετε για να δείτε μία αντίδραση από τους αρμόδιους φορείς?
1: Είναι μια κατάσταση που επήγει. Τη ζούμε καθημερινά. Mm-hmm.
0: Επόμενη κίνηση, κύριε Σπακενάκη, στείλατε την επιστολή, έχετε οργανωθεί τουριστικοί φορείς, περιμένετε κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση? Αν δεν τη λάβετε,
1: Θα συνοηθούμε να δούμε την επόμενη κίνηση από κοινού.
0: Από κοινού. Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσω, δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας δώσετε μία εικόνα. Είμαστε στα τέλη Μαΐου πια. Μία σεζόν και μία χρονιά που οι περισσότεροι έτσι, τουριστικοί φορείς που μιλάμε δεν έχει καμία σχέση με την περσινή χρονιά και φυσικά έτσι πολύ μεγάλο και καταλυτικό ρόλο παίζει μέσα στην κρίση, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή. Τι εικόνα έχετε εσείς, κύριε Σπακενάκη,
1: από τις... Πολύ καλούς Ιωνούς, έχοντας πάρα πολλές κρατήσεις μέχρι την περίοδο του Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Μετά με την έναρξη του πολέμου αμέσως υπήρξε αυτό το πάγωμα, το οποίο ήταν αναμενόμενο. Όμως ευτυχώς δεν είχαμε ακυρώσεις. Οι καλοκαιρινοί μήνες έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε πληρότητες. Αυτό που επηρεάστηκε πιο πολύ ήταν η περίοδος του Απριλίου και λιγότερο του Μαΐου. Υπάρχει μια επιφύλαξη από το τουριστικό κοινό λόγω οικονομικής κρίσης και ακρίβειας. Αυτό είναι το βασικό που μας επηρεάζει πολύ, γιατί έχουν αυξηθεί καύσιμα, έχουν αυξηθεί η ενέργεια, τιμές των προϊόντων, τα ταξίδια.
0: Αυτό σας φοβίζει, κύριε Σπακενάκη, ότι δεν θα δείτε, δεν ξέρω, τον Αύγουστο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δυνατός μήνας της τουριστικής σεζόν, ότι δεν θα δείτε τις κρατήσεις που βλέπατε άλλες χρονιές? Δηλαδή ότι ουσιαστικά οι οικονομικές δυσκολίες, οι αυξήσεις θα μπλοκάρουν ίσως αυτούς που είχαν σκοπό να επισκεφτούν την Ελλάδα και την Κρήτη?
1: Το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καλή ροή κρατήσεων για τον Ιούλιο-Αύγουστο, mm-hmm. ίσως λίγο καλύτερη από πέρυσι. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Όμως σίγουρα η συμπεριφορά των τουριστών έχει αλλάξει, γιατί επηρεάζεται άμεσα από τα οικονομικά αποτελέσματα. Εμείς θεωρούμε ότι... Μάλλον πάμε εβδομάδα με εβδομάδα, μήνα με το μήνα. Γίνονται κινήσεις προώθησης και με προσφορές και εκπτώσεις. Mm-hmm. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η σεζόν. Δεν είμαστε αισιόδοξοι, απλά θέλει να είμαστε σε επιφυλακή, θέλει να πάμε βήμα-βήμα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα κρατήσουμε ένα ψηλό επίπεδο αφήξεων για αυτή τη χρονιά.
0: Και βέβαια όλα θα εξαρτηθούν, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, κυρία Σπακενάκη, και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή.
1: Ναι, αυτό πάντα είναι ο παράγοντας που θα τα κρίνει όλα.
0: Έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα είμαστε σε επαφή και επικοινωνία, παρακολουθούμε το θέμα. Ένα θέμα, εννοώ για το πρώτο θέμα, το Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης, τα έργα που γίνονται, που επηρεάζει πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο εσάς.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω κάτι για το ΒΟΑΚ. Mm-hmm. Δεν είμαι μελετητής, δεν είμαι ο απόλυτα ειδικός, αλλά βλέπω σήμερα το 2026 το κομμάτι Ηρακλείου Χερσονήσου σημαίνει είναι ήδη πολύ επιβαρημένο. Βλέπω ότι στα σχέδια δεν υπάρχουν ούτε επέκταση των λωρίδων, ούτε υπάρχει περιφερειακός για το Ηράκλειο. Θεωρώ ότι στα επόμενα χρόνια, όταν θα είναι έτοιμος ο ΒΟΑΚ, πέρα ότι αυτό το διάστημα θα ταλαιπωρηθούμε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί θα κινηθούν στον ίδιο δρόμο και τα έργα και ο δρόμος, δηλαδή δεν θα υπάρχει άλλη δίωδος. Όταν θα ολοκληρωθεί, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό θα μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση εκείνης της εποχής. Δηλαδή μετά από 5-10 χρόνια, πότε θα είναι, μάλλον μετά από 10 χρόνια θα ολοκληρωθεί ο δρόμος. Ενώπιον ότι έχουμε το καινούργιο αεροδρόμιο, το οποίο θα έχει δυνατότητα για περαιτέρω κόσμο, και η κίνηση της Κρήτης θα αυξηθεί.
0: Ναι. Κύριε Σπαγιανάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα δούμε τι μέλη γενέστη και τι θα γίνει και σε 5 και σε 10 χρόνια. Ας μείνουμε στο ότι είναι ένα έργο το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Ένα έργο που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και δεκαετίες στο νησί και τουλάχιστον μπήκε το νερό στα βλάκια και βλέποντας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantine Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantine Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς.

0: Επιστρέψαμε, επιστρέψαμε. Πιο ωραία και πιο μελωδικά δεν θα μπορούσαμε. Θεοδωράκης με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Πάρου. Εδώ είμαστε Κρέτα One 102,3. Μαρία Ερφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Εσείς ξέρετε, μπλε κουμπί μας βλέπετε, κόκκινο κουμπί μας ακούτε. Και διαβάζω εδώ στο κρατάω.gr αυτά που είπε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης για τα τερτύπια του καιρού. Περισσότερο λέει φθινόπωρο θα θυμίζει ο καιρός, παρά καλοκαίρι. Και εσείς που αλλάξατε τις ντουλάπες και υπολογίζατε ότι μάλλον θα τρέχουμε στις παραλίες με τα μαγιό, τα καινούργια ή τα περσινά, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Σύμφωνα με τον Μιχάλη του Καρακατσάνη, το Σάββατο θα έχουμε συννεφιά, σε κάποιες περιοχές θα έχουμε και βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μάλλον λέει το Σάββατο είναι η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων. Και την Κυριακή, τι θα έχουμε την Κυριακή? Λοιπόν, να σας πω κάτι, δεν θα έχουμε αυτό που φανταζόμαστε. Δεν θα είναι ένα τριήμερο, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που θα βοηθήσει στο να απολαύσουμε τη Λακάδα και τη θάλασσα. Πάμε για πιο μετά. Δεν ξέρω φέτος πώς είναι αυτό. Πάντως εγώ στις παρέες που βρίσκομαι και όπου, είτε στο ταξί μπαίνω είτε στην πέρα, λέμε ότι αυτό το σκηνικό του καιρού δεν το έχουμε ξαναδεί, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη. Πάμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Μένουμε στον τουρισμό. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τα Airbnb. Πάμε να μιλήσουμε με τον... Τώρα θα το διαβάσω όμως για να το πω σωστά. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Χίου. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Διαχείρισης Ακινήτων. Κύριε Χίου, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σχεδόν μεσημέρι. Καλά. Πλησιάζουμε στο μεσημέρι. Δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός πάνω στην πρωτεύουσα. Εμείς πάντως εδώ καλοκαιρινό δεν τον λες τον καιρό.
1: Όχι, εδώ είναι ήλιος και έχει και πολύ ζέστη.
0: Ορίστε, πάμε στην Αθήνα λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Σας κάλεσα για να συζητήσουμε. Όλο ένα και αυξάνονται οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις στα Airbnb. Νομίζω ότι γίνονται πιο αυστηροί με σκοπό, κύριε Χίου, να προστατευτεί η στέγαση. Η νομοθεσία νομίζω ότι προβλέπει αναστολή έκδοσης νέων αδειών σε κορεσμένες περιοχές. Έχουμε αυτούς τους περιορισμούς και μάλιστα σε αυτές τις περιοχές είναι και κάποιες που αφορούν εδώ την Κρήτη.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι το νέο χωροταξικό σχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Ανάπτυξης, περιβάλλοντος, συγγνώμη, και προβλέπει εκεί να χωριστούν οι περιοχές σε ζώνες, να δούνε ποιες ζώνες είναι κορεσμένες σε θέματα τουρισμού και να δοθούν κίνητρα σε μη κορεσμένες περιοχές, αλλά συγχρόνως να υπάρξουν και περιορισμοί στις κορεσμένες περιοχές με έως και 30% μείωση των τουριστικών καταλυμάτων.
0: Πώς αντιδράτε εσείς σε αυτούς τους περιορισμούς και σε αυτά τα μέτρα?
1: Κοιτάξτε, αυτό γίνεται από ό,τι λένε το Υπουργείο Τουρισμού για να σταματήσει λίγο η στεγαστική κρίση. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αποδείξει πολλές φορές όμως ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι υπεύθυνη για την στεγαστική κρίση. Έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο σε αυτό. Έχουμε δείξει νούμερα, έχουμε για παράδειγμα το 0,4% των διαμερισμάτων πανελλαδικά προς ενοικίαση είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Σε περιοχές σε τα Χανιά βέβαια είναι λίγο μεγαλύτερη. Αλλά θα μπορούσε να γίνει και εκεί πέρα μια πιο έτσι ήπια, ας το πούμε, παρέμβαση να απλωθεί λίγο το φαινόμενο. Αλλά αν δοθούν κίνητρα και αυτοί που έχουν κλειστά διαμερίσματα, που είναι περίπου στο 1,2-1,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, ναι, κλειστά διαμερίσματα, αν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τα ανοίξουν, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη στεγαστική κρίση.
0: Το ακούω αυτό που λέτε, γιατί το έχουμε συζητήσει και με άλλους φορείς. Προσαρμόζεστε αναγκαστικά τώρα σε όλο αυτό, κύριε Χίο? Δεν ξέρω πώς αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των Airbnb.
1: Κοιτάξτε, φυσικά θα υπάρχει μια αντίδραση και μέσα από το Σύλλογο και μέσα από την Επιτροπή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Επιμελητηρίου. Mm-hmm. Θα έχουμε μια οργανωμένη αντίδραση σε αυτό, γιατί μιλάει για φαινόμενα υπερτουρισμού. Mm-hmm. Στην Ελλάδα που είναι αδιανόητο να μιλάμε για υπερτουρισμό όταν η Ελλάδα η μόνη βιομηχανία που δουλεύει και φέρνει έσοδα είναι ο τουρισμός. Συγκρίνοντας την Ελλάδα τώρα με χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία, που η Βαρκελόνη, μία πόλη, έχει τον τουρισμό όλης της Ελλάδας. Εντάξει, εκεί ίσως δικαιούνται να μιλάνε για υπερτουρισμό, αλλά εμείς εδώ στην Ελλάδα Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει φαινόμενο υπερτουρισμού στην Ελλάδα και θα κάνουμε κάτι για να μειώσουμε τον τουρισμό. Αυτά τα πράγματα είναι διανόητα.
0: Άρα εσείς ως σύλλογος, όπως λέτε, θα αντιδράσετε ζητώντας τι, να μην εφαρμοστεί, να μην εφαρμοστούν καθόλου αυτοί οι περιορισμοί? Αυτή είναι δηλαδή η στάση σας?
1: Να μην γίνει κανένας περιορισμός, να γίνει βέβαια ένας ορθολογιστικός έλεγχος σε διάφορες περιοχές όπου υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν θα γίνει με το έτσι θέλω κάποιου δημάρχου ή κάποιου περιφερειάρχη. Να γίνει μια μελέτη από σοβαρούς επιστήμονες, πολεοδόμους, περιβαλλοντολόγους κτλ. Να γίνει μια φέρουσα ικανότητα τουρισμού σε κάθε περιοχή που ο εκάστοτε δήμαρχος, περιφερειάρχης θέλει να μειώσει. Και εκεί, αν πραγματικά υπάρχει πρόβλημα, τότε να το δούμε. Mm-hmm. Αλλά να σας πω, και ο Δήμος Αθήνας εδώ, ο κύριος Δούκας, έκανε μια αντίστοιχη μελέτη πέρυσι. Είμασταν και εμείς καλεσμένοι και δώσαμε και εμείς στοιχεία. Και τα αποτελέσματα που βγήκανε δεν έδειχναν ότι η βραχυχρόνια μίσος έχει κάποια επίπτωση ούτε στα σκουπίδια που ήθελε να δείξει ο κύριος Δήμαρχος, ούτε στην κατανάλωση του νερού. Ίσα-ίσα που υπήρχε μια πολύ έτσι ήπια, ας το πούμε, επίδραση, αλλά σε σχέση με τα ωφέλη που έχει. Δηλαδή εδώ στην Αθήνα για παράδειγμα αναπτύχθηκαν περιοχές που ήταν υποαναπτυγμένες. Δηλαδή μιλάμε τώρα για το Κουκάκι, το οποίο πριν ήταν κέντρο ναρκωμανών και ήταν ρήπια όλα τα κτίρια. Έχει αναβαθμιστεί και έχει γίνει μια τέλεια περιοχή που όλοι θέλουν να πάνε να ζήσουν εκεί. Αυτό κάνει η βραχυχρόνια μίσωση. Αναπτύσσει περιοχές. Και αντί να τη χρησιμοποιήσουμε σαν εργαλείο εμείς, πάμε να το περιορίσουμε.
0: Λέτε λοιπόν, ουσιαστικά έτσι θα το πω λαϊκά κύριε Χιού, όχι όλες οι περιοχές μέσα σε ένα καζάνι, ουσιαστικά να εφαρμοστεί, αν χρειάζεται να εφαρμοστεί, με συγχωρείτε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και περιοχές. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
0: Μελετημένα και με στοιχεία και ούτω καθεξής.
1: Λοιπόν, με στοιχεία, πραγματικά στοιχεία όμως και όχι φήμες και να λέμε ότι βραχυχρόνια μίσος φταίει για τα πάντα, με πραγματικά στοιχεία όμως. Από σοβαρούς επιστήμονες.
0: Ναι. Τώρα όσον αφορά τις κρατήσεις, σας έχει επηρεάσει στα Airbnb κρίση στη Μέση Ανατολή? Βλέπετε διαφορά σε σχέση με τις περασμένες χρονιές ή με το 2025?
1: Βεβαίως, ναι. Υπάρχει μεγάλη μείωση και στις κρατήσεις που, να σας πω την αλήθεια, έχουν παγώσει σχεδόν τα πάντα εδώ και ένα μήνα τώρα, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Όταν λέτε έχουν παγώσει τα πάντα, δηλαδή δεν υπάρχουν κρατήσεις?
1: Δεν γίνονται κρατήσεις, ναι. Ή μάλλον κάνουν όλοι μια επιφυλακτική κράτηση, θα έλεγα, με αυτόν τον όρο. Mm-hmm. Δηλαδή λένε ότι αν μπορείς να κρατήσεις λίγο το ακίνητο για λίγο διάστημα, κάνα μήνα, την περίοδο που το θέλω, θα το κλείσω μετά. Περιμένουν όλοι να δουν τι θα γίνει δηλαδή. Το καλό βέβαια είναι ότι όσες κρατήσεις έγιναν πριν την κρίση στη Μέση Ανατολή, δεν έχουν ακυρωθεί. Mm. Απλά τις κρατάνε δηλαδή με μια επιφύλαξη και όσες έχουν γίνει αυτό το διάστημα τώρα και έπρεπε να ακυρωθούν, απλά μεταφέρθηκαν λίγο πιο αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το κλίμα.
0: Έχετε καθόλου εικόνα πώς κινείται εδώ? Εντάξει, γνωρίζω τώρα δεν είσαι στο γραφείο και δεν είχαμε προετοιμαστεί για αυτή την κουβέντα, αλλά δεν ξέρω αν έχετε εικόνα ποιες περιοχές έτσι πάνε καλύτερα και δεν ξέρω αν σε αυτές είναι και η Κρήτη. Έχετε εικόνα ή μπορούμε να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή?
1: Ακριβώς στοιχεία δεν μπορώ να σας πω τώρα, θα σας πω μια γενική εικόνα, ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα περιοχή που αναπτύσσεται η βραχυχρόνια μίσος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάνω από 28.000 ακίνητα στη βραχυχρόνια, αλλά το καλό της Κρήτης ποιο είναι? Ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη έκταση και υπάρχει μια διάχυση του προϊόντος της βραχυχρόνιας μίσος. Δηλαδή, να σας πω ότι βλέπουμε, εμείς έχουμε βέβαια αναπτύξει και ένα διαδραστικό χάρτη που φαίνονται ακριβώς τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσωσης. Βλέπουμε σε κάθε χωριό, θα έλεγα, της Κρήτης, ακόμα και στα βουνά. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί δεν είναι μόνο τα Χανιά, αναπτύσσονται και χωριά που έχουν 2-3 ακίνητα με λίγους κατοίκους πάνω στα βουνά και πάνε και πάρα πολύ καλά, θα σας έλεγα. Αυτά τα ακίνητα, γιατί ο κόσμος ζητάει τέτοια ακίνητα.
0: Αναφέρετε συχνά τα Χανιά στην κουβέντα μας, γιατί είναι από τις πόλεις που έχουν έτσι πάρα πολλά Airbnb. Γιατί εμείς μένουμε στο Ηράκλειο και εδώ πέρα υπάρχει υπερπληθώρα και πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και από ό,τι ακούω τώρα που μου λέτε και το συναντάμε κι εμείς, συμβαίνει και αυτό που λέτε. Βλέπουμε δηλαδή σε απομακρυσμένες περιοχές, σε χωριά που δεν πηγαίναμε, κύριε Χίο, βλέπουμε ότι υπάρχουν καταλήμματα.
1: Ναι, εμείς βέβαια έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που σας λέω τώρα και στοιχεία που έχουμε πάρει από πολλούς φορείς από την Ελστάτ, από την ΑΔΕ, από πανεπιστήμια. Τα έχουμε βγάλει επίσημα και open data, μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να τα δει. Είναι στο data.pasida.gr. Mm-hmm. Εκεί θα δείτε και το χάρτη που σας λέω της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά φανταστικό να βλέπει κανείς αναπτύσσονται περιοχές ορεινές που δεν είχαν πριν καμιά τουριστική έτσι ανάπτυξη και να αναπτύσσονται τουριστικά. Τώρα, μίλησα για τα Χανιά, γιατί πραγματικά στα Χανιά αναφέρονται όλοι όσοι θέλουν να πλήξουν την βραχυχρόνια μίσθωση και να βάλουν περιορισμούς. Ίσως εκεί, επειδή εκεί το φαινόμενο φάνηκε από την αρχή τι γινόταν. Γι' αυτό, όχι ότι δεν έχουν και άλλες περιοχές κάποια μεγάλη ανάπτυξη, αλλά στα Χανιά ήταν από τις πρώτες που είχαν γίνει και είναι αυτό που επικαλούνται όλοι όταν λένε για περιορισμούς.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας έτσι ένα λεπτό ακόμα, κύριε Χαίο, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο τι γίνεται με την ΑΔΕ και τα ραβασάκια που σας έρχονται.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα που έχει γίνει αυτές τις μέρες. Έχει εδώ και 15 μέρες που η ΑΔΕ έχει πάρει όλα τα στοιχεία από τις πλατφόρμες και έχει ενημερώσει όλους τους συναδέλφους. Από το 18 μέχρι το 23 έχει γίνει αυτόματα έλεγχος και έχουν βρεθεί πολλά, ας πούμε, αναξιόπιστα εισοδήματα. Δηλαδή, τι λέω αναξιόπιστα. Για παράδειγμα, βάσει του νόμου ο καθένας έπρεπε να δηλώνει την κάθε κράτηση, ακόμα και την προμήθεια της πλατφόρμας, την οποία εμείς δεν εισπράταμε. Έπρεπε όμως να δηλώνεται, γιατί σε ένα στοιχείο μίσθωση που είναι βραχυχρόνια, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις έκπτωση κάποιων εξόδων. Οπότε δεν θεωρείται έξοδο η προμήθεια της πλατφόρμας. Αυτό λοιπόν φάνηκε στα στοιχεία της ΑΔΕ, με τα στοιχεία που έδωσαν οι πλατφόρμες, ότι υπάρχει μια ανακολουθία στα νούμερα. Και ζητάει τώρα από όλους να κάνουν μια τροποποιητική και να συμπεριλάβουν και το ποσό αυτό της προμήθειας όλα αυτά τα χρόνια για να φορολογηθούν γι' αυτό. Έχουν δώσει και μια προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουλίου.
0: 30 Απλά, Ιουλίου.
1: Ναι, εμείς σαν σύλλογος τώρα και σαν επιτροπή έχουμε ζητήσει να μην τουλάχιστον, όχι να μην μπουν, γιατί ήταν σωστό αυτό που κάνει η ΑΔΕ, έτσι έπρεπε να μπουν οι προμήθειες και εμείς το λέγαμε πάντα από την αρχή. Αλλά τουλάχιστον επειδή είναι η πρώτη φορά να μην μπουν πρόστιμα. Δηλαδή ο καθένας να βάλει και να μην του βγουν πρόστιμα όπως είναι κανονικά. Γιατί τα πρόστιμα όπως καταλαβαίνετε είναι 100 ευρώ συγγνώμη για κάθε χρόνο. Αν βάλουμε από το 18 δηλαδή 100 ευρώ, 100 ευρώ, 100 ευρώ, φαντάζεστε τι ποσά συγκεντρώνονται έτσι, ναι, με τα πρόστιμα. Είναι περισσότερα από αυτό που πρέπει να δηλώσουμε.
0: Άρα αυτό που θα ζητήσετε είναι αυτό που μου λέτε ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή ναι, σε ισχύει αυτό που έχει αποφασιστεί, αλλά...
1: Ακριβώς.
0: Από εδώ και στο εξής, τέλος πάντων. Δεν ξέρω από πότε θα το αποφασίσετε. Μάλιστα. Κύριε Χίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κλείνοντας, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Νομίζω τα είπαμε όλα τα επίκαιρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάντα που είστε πρόθυμος να μιλήσουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

Εθνικές εκλογές περιμένουμε το φθινόπωρο, δεν περιμένουμε δημοτικές, αλλά να ξέρετε όταν θα έρθει η ώρα, δήμαρχοι λέει και περιφερειάρχες θα εκλέγονται λέει μαζί σε μια Κυριακή. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Τι είναι τώρα αυτό? Από ό,τι διαβάζω εδώ είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπει λοιπόν την ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε ένα γύρο. Καταργείται λοιπόν ο δεύτερος γύρος, οι εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία, την τελευταία λέει Κυριακή του Νοέμβρη. Με τους ψηφοφόρους να μπορούν να δουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους δύο συνδυασμούς. Σε περίπτωση λοιπόν ο πρώτος συνδυασμός λέει δεν ξεπεράσει το 42%, ενεργοποιείται η δεύτερη φάση καταμέτρησης. Δεν κατάλαβα και πάρα πολλά. Νομίζω ότι πρέπει να το διαβάσω σωστά ή να μιλήσουμε έτσι για αυτό το θέμα, να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Ούτως ή άλλως μακριά τις έχουμε ακόμα, όχι και τόσο, αλλά περιμένουμε τις εθνικές. Είπαμε, έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, κοντό ψαλμός αλληλούια. Σεπτέμβρη στάνε, Οκτώβρη στάνε. Το αμαξί μου λέει άνοιξη. Εγώ θα σας πω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι. Πάντως με αυτά, με εκείνα και με τα λεφτά, φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Είμαστε στα 5 λεπτά και πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Εγώ σας αφήνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αγαπημένη Παρασκευή. Έρχεται η Ελένη Μακράκη για τίτλους ειδήσεων, η οποία γιορτάζει και ορτοκορίτσι μας. Και θα πει τις σοβαρές ειδήσεις, αλλά έρχεται χαμογελαστό όπως πάντα. Μένετε εδώ στη μία. Έρχεται ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Πέμπτης. Ραντεβού αύριο Παρασκευή. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Η επιχείρηση σχετίζεται με τη δράση ομάδων στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διεξάγονται έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο μεταφέρεται το εκρηκτικό κλίμα και οι έντονες αντιδράσεις των κατοίκων των Μαλάδων για τη δημιουργία δομής μεταναστών. Αγωνία για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου που εξαφανίστηκε από τις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Νεκρός εντοπίστηκε 68χρονος στο σπίτι του στις Γούρνες μετά από κινητοποίηση των αρχών. Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός 20χρονου στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία, καθώς εντοπίστηκαν με ποσότητα κοκαίνη στο αυτοκίνητο, ζυγαριά αλλά και πάνω από 4.000 μετρητά. Πυρετώδες είναι οι προσπάθειες του Πακιστάν να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με σκοπό να αποσοβηθεί ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Γενικά αίθριος με συννεφιά και βροχές θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Απόβαση Φορέων και Κατοίκων με φόντο τα σενάρια για τη δομή φιλοξενίας στις Μαλάδες. Αναγκαία η δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο. Περιφέρεια και Δήμοι οφείλουν να υποδείξουν το χώρο, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Η επιχείρηση συνδέεται με δράση ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζει την περιοδία του στην Κρήτη ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου που εξαφανίστηκε από τις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Πυρετώδης είναι οι προσπάθειες του Πακιστάν να επιταχύνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν με σκοπό να αποσοβηθεί ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης στην περιοχή. Γενικά έθριος με συννεφιά είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγώνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 5 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένη στους 102,3 Κρέτα One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός βέβαια από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε, είτε από τα ραδιοφωνά σας, είτε από το kretawan.gr, μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να τα συζητάμε, να τα σχολιάζουμε. Μέσα από το kretawan.gr, πάνω δεξιά, υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Στην μπλε επιλογή μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανά την εξέλιξη της εκπομπής, στην κόκκινη να την ακούτε μόνο, και από τις δύο ανοίγει ένα πεδίο μπροστά σας, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου 2026, μια μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, πάρα πολλοί κόσμος γιορτάζει, χρόνια καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Ιδιαίτερα θα μας επιτρέψετε να στείλουμε τις ξεχωριστές μας ευχές εδώ στη δική μας Ελένη, την Ελένη Μαρκάκη, την οποία ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Να είναι καλά και η Ελένη και όλες οι Ελένες και όλοι οι Κωνσταντίνοι. Να είστε όλοι, να έχετε την υγεία σας και εσείς που έχετε τους ορτάζοντες, να τους χαίρεστε. Πέμπτη λοιπόν, και έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και στην σημερινή εκπομπή. Το μπάσκετ σήμερα και αύριο είναι λίγο περισσότερο στο επίκεντρο, λόγω βέβαια του Final Four της Αθήνας. Η συνέντευξη τύπου του οποίου είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Ό,τι νεότερο θα το μεταφέρουμε. Στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε πολύ περισσότερο με μπάσκετ και θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει μια χαρά που την έχουν ζήσει λίγοι, να σηκώσει μια Ευρωλίγκα, να σηκώσει το τρόπαιο μιας Euroleague. Έχουμε και από το βόλεϊ ειδήσεις σήμερα, από το βόλεϊ του Όφη, καθώς εδώ και λίγη ώρα έχει νέο προπονητή, βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Γιάννη Καλμαζίδη και αυτός είναι ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο Βέλγος, μια σημαντική προσωπικότητα στον χώρο του βόλεϊ. Θυμάστε που λέγαμε όταν προέκυψε το θέμα με την με την φυγή, με τη λύση συνεργασίας με τον Γιάννη Καλμαζίδη, ότι κοιτούσαν και στο εξωτερικό οι άνθρωποι του Αεραστέχνη Όφη προκειμένου να βρουν έναν προπονητή της αξίας, της εμπειρίας και της ικανότητας βέβαια του Γιάννη Καλμαζίδη, και το βρήκα στο πρόσωπο του Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος, ξαναλέω ότι εδώ και λίγη ώρα, είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Σε ό,τι είχε να κάνει με την ποδοσφαιρική ομάδα του Όφη, πέρασε μία ημέρα χθες όπου δεν είχαμε αποχώρηση ή αποχωρήσεις, που σημαίνει ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται για τους 5 ακόμη ποδοσφαιριστές που τυπικά σε ένα μήνα, αλλά ουσιαστικά από τώρα, το συμβόλαιο

την παραμονή στην ομάδα και αρνητική την απομάκρυση. Ο οποίος βέβαια παράλληλα εξετάζει και περιπτώσεις παικτών, αμέσως είναι γνωστές οι ανάγκες που υπάρχουν και η άμυνα είναι μια θέση που θα χρειαστεί τουλάχιστον 2, ίσως και 3, ίσως και 4 παίκτες όφη, ανάμεσα στους οποίους δεν θα είναι ο Αλέξης Καλογερόπουλος, ο αμυντικός του Ολυμπιακού, που εδώ τον μάθαμε πολύ περισσότερο καθώς δεν έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής μέχρι στιγμής στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά εδώ ήταν μέσα στις επιλογές του κυρίου Μεντιλίμπα στο Super Cup, στο παιχνίδι το οποίο είχε δώσει ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Είχε πετύχει μάλιστα και γκολ και είχε ψηφιστεί ως ο πολυτιμότερος παίκτης εκείνης της αναμέτρησης. Ο Αλέξης Καλογερόπουλος είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που έχουν προταθεί στον Όφη. Φαίνεται όμως ότι, όχι φαίνεται, δεδομένο είναι ότι ο Χρήστος Κόντης αναζητά κάτι διαφορετικό, κάποιον άλλο παίκτη με άλλα χαρακτηριστικά, και έτσι ο Αλέξης Καλογερόπουλος δεν είναι υποψήφιος για να φορέσει τη φανέλα του Όφη. Επιβεβαιώθηκε δηλαδή, διασταυρώθηκε και από πλευράς Όφη ότι δεν είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρουν την κριτική ομάδα για το κέντρο της άμυνας. Η συγκυρία του ότι υπάρχουν πολλές κενές θέσεις και ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες στο έμψυχο δυναμικό, το ένα. Το δεύτερο, ότι ο Όφη θα παίζει σε league phase, οδηγούν πολλούς ατζέντιδες να προτείνουν περισσότερους παίκτες από ό,τι θα πρότειναν αν ο Όφη τερμάτιζε στη θέση που τερμάτισε στο πρωτάθλημα, στην 7η δηλαδή θέση, και δεν έπαιρνε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αν ο Όφη αυτή τη στιγμή έκανε ένα σχεδιασμό για να ξεκινήσει μια χρονιά στην οποία βασικό στόχος θα ήταν μόνο το πρωτάθλημα, πάλι θα υπήρχαν προτάσεις, αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε ότι δεν θα ήταν τόσες πολλές και κυρίως οι περιπτώσεις αυτές δεν θα ήταν παικτών από πιο ψηλά ράφια. Γιατί τώρα το ενδεχόμενο της Ευρώπης οδηγεί και τους ατζέντιδες στο να προτείνουν και κάποιους παίκτες που έχουν ένα πιο ακριβό κασέ από ό,τι θα μπορούσε να υποστηρίξει η ομάδα στην περίπτωση που δεν είχε ευρωπαϊκή παρουσία ή είχε μια σχετικά συρρυκνωμένη ευρωπαϊκή παρουσία. Βέβαια, στον Όφη, και αυτό θέλω να κρατήσετε, δεν θέλουν και δεν πρόκειται να διαταράξουν θεαματικά τις οικονομικές ισορροπίες που υπάρχουν στην ομάδα. Ναι, θα είναι μεγαλύτερος ο προϋπολογισμός εφέτος, το budget θα είναι υψηλότερο, γιατί πρέπει να έρθουν και ποιοτικότεροι και περισσότεροι παίκτες στην ομάδα. Η ενίσχυση δηλαδή θα πρέπει να είναι πέραν του ποσοτική και ποιοτική. Γιατί και πέρσι ο κύριος Νταμπίζας, που είχε εν πολύ με την κρατικό σχεδιασμό, τόνιζε ότι υπάρχουν 2 παίκτες σε κάθε θέση. Τώρα ενδεχομένως 2 παίκτες σε κάθε θέση να μην φτάνουν, να μην αρκούν, και πέραν αυτού να είναι και ποιοτικοί παίκτες, να είναι εισάξιοι, ώστε να μεγαλώνει και ο συναγωνισμός μεταξύ τους. Κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε πέρσι. Βλέπαμε ότι υπήρχαν λύσεις σε όλες τις θέσεις, αλλά δεν βλέπαμε παίκτες ικανούς να σηκώσουν το βάρος της φανέλας. Και σε μια χρονιά που δεν είχε Όφη τις υποχρεώσεις που θα έχει φέτος. Και νομίζω ότι τα είδαμε τα αποτελέσματα στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, όταν έφτασε η ομάδα να παλεύει κάποιο διάστημα για την παραμονή της στην κατηγορία. Εκείνο το παιχνίδι που νίκησε εδώ στο Παγκρίτιο τον Πανσεραϊκό 2-0, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο αν δεν νικούσε, τότε τα πράγματα θα γινόντουσαν πολύ διαφορετικά. Και αυτή η νίκη έδωσε μια ανάσα στον Όφη. Είναι εντελώς διαφορετικά όμως τα δεδομένα της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Οι παίκτες που θα έρθουν θα πρέπει να έχουν και εμπειρία και ικανότητα, εναρμονισμένη βέβαια και στην γενική φιλοσοφία που έχει η Όφη, να είναι Έλληνες, να είναι παίκτες με, όχι όλοι βέβαια, να είναι μέσα σε αυτούς και αρκετοί Έλληνες, γιατί η αποχώρηση του Λαμπρόπουλου, η αποχώρηση του Χριστόπουλου, του Χατζηθεοδωρίδη,

αποδυναμώνουν το ελληνικό στοιχείο. Και έχουμε δει ότι είναι κάτι για το οποίο δίνουν μεγάλη βάση όλοι στον Όφι. Να είναι δηλαδή το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες παίκτες. Έλληνες εξελίξιμοι, ταλαντούχοι που να αποκτούν και ενδεχομένως και μεταπολιτική αξία, να παίρνουν και υπεραξία στην ομάδα. Υπεραξία την οποία πήραν οι ποδοσφαιριστές που οδήγησαν τον Όφι στην κατάκτηση του κυπέλου και την οποία υπεραξία θέλουν να καρποθούν. Γι' αυτό βλέπουμε και ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές οικονομικής φύσης στις περιπτώσεις που είναι σε εκκρεμότητα και δεν έχουν κλείσει ακόμα. Γι' αυτό και δεν ξέρω αν σήμερα αύριο ή εν πάση περιπτώσει και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με ανανέωση. Είναι λεπτές οι ισορροπίες, είναι προτάσεις που έχουν γίνει από τη μία πλευρά, αντιπροτάσεις από την άλλη και ενδεχόμενες νέες επαφές και συναντήσεις και συζητήσεις θα κρίνουν το αν θα υπάρξουν ανανεώσεις ή αν θα συνεχιστούν οι αποχωρήσεις. Αυτό αφορά όλους τους ποδοσφαιριστές με εξαίρεση τον Αθανασίου που όπως είπαμε είναι μια διαφορετική περίπτωση λόγω του ότι είναι δανεικός και πιθανότατα ο κ. Μεντιλίμπα να θέλει να τον δει στην προετοιμασία. Από που να κρίνει αν θα παραμείνει στην ομάδα σαν δεύτερη, τρίτη, τέταρτη λύση ή αν προτιμήσει να τον δώσει εκ νέου δανεικό ή αν καταφέρει Όφι να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε το Φλεβάρι, τότε που βιαζόταν κιόλας, να τον πάρει με ελεύθερη με την εγγραφή. Αυτό είναι το που θα επιδιώξει αρχικά ο Όφι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αποκτήσει μεταπολιτική αξία και κυρίως ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, εναρμονίζεται εξαιρετικά στην αγωνιστική φιλοσοφία και την τακτική που έχει ο Κόντης και είναι ένας παίκτης τον οποίο θέλει να κρατήσει την ομάδα.

Αυτά για τον ποδοσφαιρικό, κάτι περισσότερο δεν έχουμε, αν προκύψει κάτι βέβαια μέχρι το τέλος της εκπομπής, προφανώς θα σας το μεταφέρουμε, θα το διαβάσετε και στο creta1.gr. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος με μια μακροσκελή και έντονα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτησή του, αποχαιρέτησε την ομάδα του Όφη. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει βέβαια μακρά πορεία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έχει πάρει τίτλο και με την ΑΕΚ, έχει πάρει πρωτάθλημα. Αυτός που νομίζω ότι βίωσε φέτος να σηκώσει το κύπελλο ως αρχηγός του Όφη έχει μια διαφορετική βαρύτητα. Είναι μακροσκελής η ανάρτησή του. Είναι πάντως μια ανάρτηση έντονα φορτισμένη που αντανακλά τα όσα έζησε και πέρασε στην ομάδα. Μπορείτε στο creta1.gr να διαβάσετε αναλυτικά όλο το κείμενο της ανάρτησης. Θα παραμείνω στα του Όφη, αλλά θα πάμε στο βόλεϊ. Καθώς όπως είπαμε εδώ και λίγη ώρα έχει και επίσημα νέο προπονητή, είναι ο Φρανκ Ντεπέστελε, 49 ετών, Βέλγος. Για τους γνώστες του αθλήματος είναι ένας από τους πολύ καλούς πασαδόρους που έχουν περάσει από τα γήπεδα του βόλεϊ. Γεννημένος το 1977, διεθνής βέβαια με την ομάδα του Βελγίου, μάλιστα ήταν και αρχηγός της εθνικής. Είναι λοιπόν από την Alst, ήταν η τελευταία του ομάδα, η Lindemann Alst από το Βέλγιο, ομάδα η οποία είχε πάει στους τελικούς του Challenge Cup και όπου έχασε από την ομάδα του Μιλάνου με 3-0 και στα δύο παιχνίδια. Είναι ο θεσμός στον οποίο θα αγωνιστεί η Όφη την νέα αγωνιστική χρονιά. Και σαν παίκτης έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα. Αγωνίστηκε για 3 χρόνια στον Παναθηναϊκό και στον Ηρακλή και τον Παναθηναϊκό από το 2006 μέχρι το 2009 και είναι μια σημαντική προσωπικότητα στο χώρο του βόλεϊ. Για τον Όφη είναι μεγάλη τιμή που θα συνεργαστεί με έναν τέτοιο προπονητή, το όνομα του οποίου ανεβάζει το επίπεδο της ομάδας. Φρανκ Ντεπέστελε, καλώς ήρθες στον Όφη και στην Κρήτη μας, τονίζει το τμήμα του Όφη στην ανακοίνωσή του για την συνεργασία με τον Βέλγο τεχνικό. Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της ομάδας στην ιστοσελίδα του Όφη είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα, μου έλειψε η χώρα και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν, έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Μίλησα με τον Γιάννη Καλμαζίδη για τον Όφη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα έχει μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, μια πρόκληση μπορώ να πω για μένα και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Και αναφέρεται γενικά έτσι στην παρουσία του πλέον στην ομάδα του Όφη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εντός ή εκτός αρκών η λέξη, η αντίδραση του Όφη σε αυτή την ξαφνική εξέλιξη με την λύση της εργασίας με τον Γιάννη Καλμαζίδη δεν επηρέασε τον σχεδιασμό, βρέθηκε άμεσα ο αντικαταστάτης του, ενώ συνεχίζεται και ο σχεδιασμός για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ξεκίνησε από τον Μιχαήλοβιτς, ο οποίος παρέμεινε στην ομάδα και θα συνεχιστεί και με τον Μίτιτς, ο οποίος επίσης ένας πολύτιμος παίκτης που και αυτός βοήθησε αρκετά την ομάδα την φετινή αγωνιστική χρονιά. Και με τον Μιχαήλο Μίτιτς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για την παραμονή του στην ομάδα η διοίκηση και δείχνει ότι θα μετά τον Μιχαήλοβιτς θα παραμείνει και αυτός στην ομάδα ώστε να αρχίσει μετά μάλλον να συνεχίσει σιγά σιγά και το χτίσιμο και σε άλλες θέσεις. Οι αποχωρήσεις μπορεί να συνεχιστούν και εδώ και για την ομάδα βόλη του Όφη θα είναι μια
πιο απαιτητική η νέα χρονιά, καθώς το Challenge Cup είναι μια πολύ δυσκολότερη διοργάνωση από το Βαλκανικό κύπελλο το οποίο μετήχε πέρσι, και έχουμε δει ότι αυτό που είπε και ο Ντεπέστελε στις πρώτες του δηλώσεις, ότι θέλει η ομάδα κάθε χρόνο να πηγαίνει καλύτερα, να πηγαίνει ένα βήμα ψηλότερα, να τερματίσει σε μια θέση πιο ψηλά, η έκτη θέση πέμπτη, η πέμπτη τέταρτη και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι οι υποχρεώσεις είναι αρκετά υψηλές για την κριτική ομάδα.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα πεντάλεπτο μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Συμπληρώνοντας το πρώτο μισό της εκπομπής, έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Να τα διαβάσουμε και να κλείσουμε με αυτά το πρώτο μισό. Η ομάδα θέλει σημαντικές προσθήκες σε όλες τις θέσεις και αυτό είναι, και αυτό είναι ευχάριστο, το έχουν καταλάβει οι διοικούντες. Λέει ο Στέλιος, αναφερόμενος προφανώς στον Όφη. Ναι, και εγώ θεωρώ ότι το έχω καταλάβει, δηλαδή και σε προσωπικές συζητήσεις και στο ρεπορτάζ πάνω, αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το τονίζει και ο Κόντις σε κάθε ευκαιρία, ότι μας το είχε πει και εδώ, θυμάστε την επομένη του τελικού, που βέβαια εντάξει έχει περάσει ένας μήνας από τότε, αλλά δεν έχει αλλάξει θεαματικά κάτι, ίσα ίσα, τώρα που έγιναν και οι αποχωρήσεις, είναι διαφορετικά τα πράγματα και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Προφανώς και χρειάζεται περισσότερες και ποιοτικότερες λύσεις και να ανέβει, επίπεδο. Ο Γιάννης, η διοίκηση του Εραστέχνη αγαπά πολύ το βόλιο και το δείχνει. Με τον μπάσκετ όμως, Ρεμάνο, τι γίνεται? Το μπάσκετ του Όφη είναι μια ιστορία που μπορεί να τραβήξει περισσότερο. Δεν ήταν καλή χρονιά πέρσι. Ήταν, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά η λέξη, η παραφωνία της περσινής χρονιάς, που και στο ποδόσφαιρο και στο βόλιο είχε επιτυχίες για τον Όφη. Το μπάσκετ δεν τα πήγε καλά. Βέβαια δεν είναι απόλυτα ευθύνη της διοίκησης, σε καμία περίπτωση. Μάλλον θα έλεγα ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση ευθύνη της διοίκησης, γιατί ο σχεδιασμός ομάδας ήταν τέτοιος, ομάδας μπάσκετ, που είχε τις δυνατότητες όχι απλά για την παραμονή στην κατηγορία, αλλά και για κάτι καλύτερο να τερματίσει, δηλαδή πιο ψηλά στη βαθμολογία. Αλλά ήταν πάρα πολλά και σημαντικά τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Και φάνηκε εκεί ότι δεν υπήρχε το βάθος. Αν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιος κάτι λάθος στο σχεδιασμό, είναι ίσως ότι δεν είχε η ομάδα το ανάλογο βάθος. Το μπάσκετ καθυστερεί λίγο περισσότερο, να ξεκινά δηλαδή ο σχεδιασμός και όλα αυτά, οπότε παρακολουθούμε. Υπάρχουν, τουλάχιστον δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, κάποιες σκέψεις μήπως αν προκύψει θέση με wild card για να παραμείνει η ομάδα στην National League 2. Θα τα δούμε όταν έρθει η ώρα, θα πούμε περισσότερα. Ο Μαρίνος, καλημέρα. Ποια ομάδα κατά τη γνώμη σου είναι το φαβορί για την φετινή EuroLeague? Κατ' εμέ όλες έχουν τις ίδιες πιθανότητες, αν και ο Γαύρος παίζει στην έδρα του. Το ΆΚΑ είναι εδώ του Παναθηναϊκού, παίζει και η πόλη του Πειραιάς, παίζει στη χώρα του. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο εύστοχο το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι φαβορί για μένα, εγώ θεωρώ ότι είναι. Έχει λίγο περισσότερες πιθανότητες από τις υπόλοιπες ομάδες ο Ολυμπιακός, λόγω του αυτού ότι παίζει στην Ελλάδα, θα έχει περισσότερο κόσμο και έχει και καλή ομάδα. Και η Φενέρ έχει πολύ καλή ομάδα. Το ζευγάρι, ο νικητής αυτού του ζευγαριού, κατ' εμέ θα είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Κρατήστε το πάντως, για μπάσκετ θα μιλήσουμε πάρα πολύ στην έναρξη του δευτέρου μέρους και αύριο βέβαια θα πούμε αρκετά για το μπάσκετ. Ο Γιώργος, πώς κρίνεις την επιστροφή Λαμπράκη στον Ερκοτέλη? Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Αναφέρεται στην είδηση που είχαμε χθες, μια αναμενόμενη εξέλιξη. Ουσιαστικά ο Σταύρος Λαμπράκης σαν να μην έφυγε ποτέ από τον Ερκοτέλη. Τώρα και επίσημα βέβαια αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής του συλλόγου. Είναι ένας άνθρωπος που το DNA του και η ταυτότητά του είναι συνυφασμένη με τον Ερκοτέλη. Προφανώς και θα είναι σημαντική βοήθεια που θα δώσει στην ομάδα. Είναι νωρίς όμως ακόμα να μιλήσουμε για τρίτη εθνική. Ουσιαστικά πριν λίγες μέρες τελείωσαν τα τοπικά πρωταθλήματα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ποδοσφαιρικά δρόμενα, το DNA του Ερκοτέλη, σημαντική επιστροφή, πολύ σημαντική επιστροφή. Φαντάζομαι ότι σήμερα, αύριο, μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και ο αντικαταστάτης του Ηλία Κότσιου, που θα είναι ο Μανώλης Σουτζής, ένας άλλος επίσης άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα στον Εργοτέλη. Θα έχουμε να πούμε αρκετά. Η Τρίτη Εθνική θα μας δώσει πολλά περισσότερα πράγματα τη νέα χρονιά από ό,τι αυτή που μας πέρασε. Άλλον έχεις 5 ομάδες, άλλον έχεις 2 ομάδες στην Τρίτη Εθνική, άλλον έχεις 12 από την Κρήτη. Άλλον έχεις 2 από το Ηράκλειο, άλλον έχεις 5. Θα έχουμε να λέμε πολλά περισσότερα. Και βέβαια και για το σχεδιασμό των ομάδων. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνύματά σας. Πάμε, Αντώνη, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, μπασκετάκι, αλλά και τα άλλα θέματα που έχουμε μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία, Κρεταγόν 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Το μπάσκετ θα μας απασχολήσει πολύ περισσότερο στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Γενικά είμαστε σε ένα, μπαίνουμε σε μια περίοδο που το μπάσκετ είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Η χώρα μας, η Αθήνα, έχει την χαρά να φιλοξενεί και πάλι ένα Final Four. Θα θέλαμε να είχαμε και τις δύο ελληνικές ομάδες της EuroLeague να βρίσκονται εκεί. Θα έχουμε τελικά μόνο τον Ολυμπιακό για αυτή την πολύ σημαντική διοργάνωση. Θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος την έχει βιώσει πάρα πολύ καλά και έχει ζήσει αυτή την μεγάλη χαρά να σηκώσει ένα ευρωπαϊκό κύπελο, μέλος του Παναθηναϊκού, στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης, ο Χρήστος Μυριούνης, τον οποίο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Είσαι καλά?
1: Πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσω στο ραδιόφωνο της αγαπημένης πόλης.
0: Αγαπημένης πόλης, Ηράκλειο, μόνο ότι δεν έμεινες και πάρα πολλά χρόνια, αλλά το στίγμα σου έχει μείνει ανεξίτηλο στην ομάδα.
1: Ναι, την πρώτη χρονιά που ήμουν με τον Βαγγέλη Αλεξανδρή είχαμε κάνει πολύ εξαιρετική πορεία σε Ελλάδα και Ευρώπη. Το δεύτερο πέρασμά μου ήταν λίγο περίεργο, γιατί αναγκάστηκα να φύγω τα Χριστούγεννα και ουσιαστικά να κόψω την καριέρα μου φορώντας τελευταία φορά τη φανέλα του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Ανάμεικτα. Πλέον ως προπονητής, να ευχηθούμε και καλή αρχή και καλή συνέχεια και στο νέο σταθμό της προπονητικής σου καριέρας στην ομάδα του Ρουπού. Ένας άνθρωπος του μπάσκετ, φαντάζομαι ότι παρακολουθήσα πάρα πολύ στενά τα τεκτενόμενα και στην Ελλάδα και κυρίως στη EuroLeague. Ένα γενικό θέλω έτσι σχόλιο, τι Final Four περιμένεις να δούμε? Υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί?
1: Φαβορί υπάρχει, Ολυμπιακός, έτσι, κάθε χρόνο σχεδόν που τρέχει πρώτη θέση είναι φαβορί και δεν το κατακτά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτό το Final Four. Όλοι ασχολούνται με τον Ολυμπιακό, επειδή είναι στην Αθήνα κτλ. Μετά λέγεται την Βαλένθια, αλλά κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τη Ρεάλ, έτσι. Μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, με παίχτες πολύ έμπειρους μέσα στο ρόστερ, παρόλα τα προβλήματα που έχει τραυματισμό με τους ψηλούς. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει την έκπληξη σε παιχνίδι της Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια είναι φαβορί, έτσι, κατά τα ψέματα. Αλλά και η Φενέρ του Σάρας έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις.
0: Θεωρείς ότι θα είναι έκπληξη αν δεν το πάρει κάποιος από την... αν δεν το πάρει δηλαδή Ολυμπιακός ή Βαλένθια?
1: Αν το πάρει Ολυμπιακός, το λέω αυτό. Εντάξει, το Ολυμπιακό περιμένουν όλοι, έτσι. Νομίζω είναι η ευκαιρία του τώρα αυτή, από τη στιγμή που δεν είναι και ο Παναθηναϊκός και όλα στο Final Four της Αθήνας. Mm-hmm. Όλοι περιμένουν τον Ολυμπιακό, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το κατακτήσει και μία από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες. Δεν θα μου κάνει έκπληξη. Mm-hmm.
0: Γιατί τουλάχιστον από πλευρά ονόματος και φανέλας, νομίζω ότι η Βαλένθια θα είναι αυτή που, αν κατακτήσει τον τρόπο, θα προκαλέσει έκπληξη και όχι λόγω της αγωνιστικής της πορείας, που ήταν από τις πλέον σταθερές και καλές ομάδες και στην κανονική περίοδο και βέβαια στα πλέι-οφ είδαμε την αντίδραση που έκανε κοντά στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, κοίτα, επειδή έψαξα λίγο την ιστορία, γιατί μου αρέσει να ψάχνω λίγο την ιστορία. Όποια ομάδα πάει πρώτη φορά σε Final Four και είναι και έκπληξη κιόλας, ποτέ δεν κατακτάει το πρωτάθλημα, εκτός από μια φορά που το έχει, νομίζω, κατακτήσει η Ζαλγκίρις που ήταν πρωτάρα σε Final Four. Από εκεί και πέρα καμία άλλη πρωτάρα σε Final Four δεν έχει κατακτήσει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια φέτος έπαιξε ένα εκπληκτικό μπάσκετ. Mm-hmm. Παίζει το πιο μοντέρνο μπάσκετ από τις υπόλοιπες τρεις ομάδες και από τον Ολυμπιακό κατ' εμέ. Και νομίζω ότι δεν έχει το άγχος τώρα στο Final Four. Είναι μεγάλη επιτυχία που έφτασε στο Final Four και είναι πολύ επικίνδυνη. Εγώ τη θεωρώ και βασικό φαβορί για την κατάκτηση κιόλας, αν περάσει τη Ρεάλ.
0: Ήταν έκπληξη ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού?
1: Όχι,
0: ή η πρόκληση της Βαλένθια?
1: Παταγώδη αποτυχία ήταν, έτσι. Mm-hmm. Συνεχίζει ένα σερί από πέρσι που ήταν πάλι απογοητευτική χρονιά. Φάνηκε από την αρχή, δεν μου κάνει με ένα έκπληξη βέβαια, γιατί φάνηκε από την αρχή ότι κάτι δεν πάει καλά στο Παναθηναϊκό φέτος. Τερμάτισε την 7η θέση με 1000 ζόρια, έχασε τη Βαλένθια. Νομίζω ότι είναι παταγώδη αποτυχία με βάση τα λεφτά που έχει ρίξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ομάδα, έτσι, έκανε όλα τα χατήρια του προπονητή, πήρε το χέρι του, πλήρωσε ατρά και βλέπουμε ότι αυτή είναι τεράστια αποτυχία, γιατί το Final Four γίνεται στην έδρα, στο γήπεδό σου, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι παταγώδη αποτυχία για μένα. Mm-hmm.
0: Κατ' εσέ οφείλεται στο... είναι θέμα προπονητή?
1: Κοίτα, ο προπονητής που έχει την ευθύνη για τις ομάδες. Εγώ προπονητής είμαι, έτσι. Στις νίκες κερδίζουν οι παίκτες, είτε φταίει ο προπονητής, έτσι είναι η μοίρα των προπονητών. Αλλά βέβαια σε αυτό το ρόστερ του Πανεκού προπονητής κάνει τη διαχείριση. Οπότε αυτός έχει την πρώτη και τη μεγαλύτερη για μένα ευθύνη. Εννοείται.
0: Σαν προπονητής το ξέρεις πολύ καλύτερα, ότι πολλές φορές δεν είναι οι ακριβοί παίκτες, αλλά είναι οι κατάλληλοι παίκτες οι οποίοι δημιουργούν μια καλή ομάδα. Δηλαδή μπορεί να σπαταλήσεις πάρα πολλά χρήματα και να μην έχεις το σύνολο το οποίο χρειάζεται. Και φαίνεται, τουλάχιστον παρακολουθώντας εμείς με το δικό σου μάτι, γι' αυτό θέλω το σχολείο, στο δικό σου μάτι προφανώς βλέπει καλύτερα από το δικό μας ως προπονητής, φαίνεται από εμάς τουλάχιστον ότι εκεί υστερούσε ο Παναθηναϊκός, όχι στους καλούς παίκτες και στους ακριβούς παίκτες, αλλά στους κατάλληλους για να δώσουν αυτό το οποίο ήθελε κάθε παιχνίδι ομάδα.
1: Εννοείται, αλλά για μένα δεν υπήρχε και προπονητικό πλάνο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε τα παιχνίδια φέτος όσα βάλουμε και όσα φάμε. Δηλαδή δεν είχε κάποιο στόχο αμυντικό συγκεκριμένο. Στα περισσότερα μάτια έτρωγε 90 και πόντους. Έτσι, στην επίθεση υπέβαιζε ατομικά ο καθένας, μετά ήρθε ο Χέιλ Ντέιβις, μπέρδεψε λίγο την ομάδα, πήρε την μπάλα προς τα χέρια του. Και μην ξεχνάμε, για μένα είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορεί να τώρα έχεις μια ομάδα τέτοιο budget και να περιμένεις το Λεσόρ που είναι 1,5 χρόνο το παιδί εκτός με σοβαρό τραυματισμό και να προσπαθείς να παίξεις με το Λεσόρ τώρα στα πιο κρίσιμα παιχνίδια. Θα έπρεπε το Λεσόρ να έρχονταν από πίσω από ένα πολύ δυνατό πεντάρι. Mm. Δηλαδή είναι πολύ λάθος ο σχεδιασμός που έχει γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε αυτό.
0: Το ελληνικό μπάσκετ που είναι χωρισμένο σε τρεις ταχύτητες. Είναι ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός που θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι οι υπόλοιπες ομάδες που θα τερματίσουν και οι ομάδες που θα παλέψουν για τον υποβιβασμό. Βλέπουμε όμως ο Ολυμπιακός στο Final Four, ο ΠΑΟΚ στον τελικό του EuroCup, η ΑΕΚ στον τελικό του Basketball Champions League. Τι ανάγνωση δίνεις εσύ σε αυτό?
1: Εντάξει, έχει δυναμώσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι η συμμετοχή των πολλών Αμερικάνων. Και είναι πώς θα σου τύχει. Αν πετύχεις καλούς Αμερικάνους και δέσουν, μπορεί να κάνεις καλή πορεία. Αν δεν σου δέσουν οι Αμερικάνοι, δεν κάνεις καλή πορεία. Έχει συμβεί και πολλές φορές και με τον Μαρούσι και με τον Λαύριο παλιά και με άλλες ομάδες. Δηλαδή είναι πώς θα σου κάτσουν οι Αμερικάνοι, γιατί είναι πάρα πολύ ο αριθμός των Αμερικανών και κάνουν διαφορά στις ομάδες αυτές. Δεν σου κρύβω ότι εγώ δεν παρακολουθώ Α1. Δεν με εμπνέει αυτή η Α1 με 8 Αμερικάνους και κοινοτικούς και να βλέπω μόνο 1-2 Έλληνες κάθε ομάδα. Παρακολουθώ πάρα πολύ Α2 και όλες τις κατηγορίες από κάτω που δουλεύω προπονητικά. Γιατί εμένα με απογοητεύει αυτό το θέμα να μην υπάρχει Έλληνας παίχτης σε ελληνική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Και βλέπουμε αρκετούς να φεύγουν σε μικρή ηλικία, αρκετούς Έλληνες παίχτες, να πηγαίνουν στο εξωτερικό, να γαλουχούνται στην Αμερική κυρίως, στα κολέγια. Αυτό αφήνει τουλάχιστον μια αισιοδοξία σε ό,τι έχει κάνει με την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
1: Το θέμα είναι πώς θα γυρίσουν πίσω. Θα γυρίσουν όμως έτοιμοι πίσω, γιατί πολλές φορές, πολλά χρόνια επειδή παρακολουθώ το κολεγιακό, πολλοί Έλληνες που έχουν πάει, πολλοί λίγοι έχουν γυρίσει και έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Ιδίως για Έλληνες μιλάω, έτσι. Πολλοί λίγοι παίχτες. Μετρημένες τα δάχτυλα είναι. Τώρα έχει μπει και το χρήμα το πολύ στο κολεγιακό πρωτάθλημα και δελεάζουν τα μικρά παιδιά και φεύγουν όλοι. Εύχομαι μακάρι να δουλέψουν σωστά εκεί, να δουλέψουν καλές βάσεις και να πιστέψουν πίσω και να βοηθήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα και την εθνική μας ομάδα, τα παιδιά που θα πάνε.
0: Η εικόνα της εθνικής ή των εθνικών, αφού έχουμε άλλη εθνική για τα παράθυρα, άλλη εθνική για τις μεγάλες διοργανώσεις, τι εικόνα έχεις?
1: Κοίτα, η εθνική, εντάξει, κρίνεται μόνο αν θα έρθει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή όχι. Είναι άλλη ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και διαφορετική ομάδα χωρίς τον Γιάννη. Για την αντρική ομάδα μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποια παιδιά μεγαλώνουν, ο Σλούκας μεγαλώνει, ο Καλάτης μεγαλώνει. Από πίσω δεν βλέπουμε την παραγωγική διαδικασία να γίνεται κάτι καλό. Εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος με την παραγωγική διαδικασία. Δεν βλέπω να πιάνουν παιδιά αρκετά, έτσι. Μπορεί να είναι 1-2 ταλέντα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να υπάρχουν αρκετά παιδιά από πίσω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Η παραγωγική διαδικασία λίγο πονάει. Δεν υπάρχει εξειδίκευση στις μικρές ηλικίες, κατά με, επειδή παρακολουθώ χρόνια. Και νομίζω ότι εκεί οφείλεται ότι δεν βγαίνουν πολλοί ταλαντούχοι παίχτες να στελεχώσουν τις εθνικές ομάδες.
0: Τους εμπιστεύονται τουλάχιστον στις μικρότερες εθνικές κατηγορίες τους Έλληνες παίχτες?
1: Κοίτα, υπάρχουν παιδιά που παίζουν, επειδή παρακολουθούν πολύ Α2 και 100, 45 χρονών και παίζουν στις εθνικές κατηγορίες. Αυτό το λέει μόνο το ότι δεν πιστεύω τόσο πολύ. Προσπαθούν να πάρουν την νίκη και ας βάλουν μέσα ένα παιδί που να είναι 40-45 χρονών. Για μένα αυτό είναι λάθος. Έτσι πρέπει να δώσει ευκαιρία στα παιδιά. Όπως δόθηκε σε μένα ευκαιρία και έπαιξα στον Παναθηναϊκό στα 20 μου, πρέπει να δώσει ευκαιρία στα παιδιά και αν είναι καλοί να υπάρξουν ευκαιρία και να βρουν τον χρόνο τους.
0: Θέλω και ένα σχόλιο και να κλείσουμε με αυτό. Έχουν αλλάξει τα μπασκετικά δρόμενα εδώ στο, στην Κρήτη και το, και το Ηράκλειο. Δεν έχουμε ομάδα στην, στην Α1. Έχουμε τον Όφη, είχαμε μάλλον τον Όφη στην National League 2, έχουμε την, την αναγέννηση. Παρέμεινε το Ρέθυμνο στην τρίτη εθνική, ανεβαίνει ο Ρόδοτος στην National League 2 όπως, την, όπως τη λέμε τώρα. Όσο παρακολουθείς και όσο εικόνα έχεις εδώ από τα μπασκετικά δρόμενα στην Κρήτη και, και στο Ηράκλειο, τι γνώμη έχεις?
1: Κοίτα, επειδή παρακολουθώ, επειδή έχω απίστευτη την πόλη, δεν σου κρύω, παρόλο που έξανα ένα χρόνο, 1,5 χρόνο ουσιαστικά, έκανα καλούς φίλους εκεί. Γνώρισα έναν από τους καλύτερους παράγοντες για μένα μετά τον Παύλο Γιαννακόπουλο, τον Μανώλη τον Παπακαγκαλιάτη. Έτσι είναι τεράστιος παράγοντας και τεράστιος άνθρωπος και είναι τιμή μου που συνεργάστηκα μαζί του. Με λυπεί που το Ηράκλειο δεν έχει μια ομάδα τουλάχιστον στην Α2, έτσι, μήπως στην Α1, γιατί αξίζει να έρθει αυτή η πόλη να έχει μια ομάδα στην Α1. Έτσι, και με λυπεί που δεν έχει καν ομάδα στα Α2. Ανέφερε στον Όφη. Ο Όφη είναι μια ομάδα με πολύ κόσμο πίσω. Είναι μαγαζί γωνία μπασκετικά. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλα τα χρόνια δεν μπορεί να κάνει το step up, να, να ανέβει παραπάνω. Γιατί και τον κόσμο έχει και τη δυναμική, έχει και το όνομα, έχει και τη φανέλα. Και δεν σου κρύβω ότι πάντα σκεφτόμουν και σκέφτομαι ότι θέλω κάποια στιγμή να, αν μπορέσω να έρθω προπονητικά να, να κουτσάρω το, σε μια ομάδα στο Ηράκλειο, να μπορέσω να, να την κάνω να κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Ναι, γιατί έχεις, ξαναλέω, αφήσει το στίγμα σου στο, στα μπασκετικά δρόμενα του, του Ηρακλείου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τότε είχαμε ομάδα, δεν είχαμε γήπεδο. Τώρα έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε ομάδα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς.
1: Εύχομαι κάποια στιγμή να έχει μια ομάδα τουλάχιστον στην Α2, γιατί για μένα νομίζω αξίζει το Ηράκλειο σαν πόλη, σαν ιστορία, να έχει μια ομάδα στην Α1.
0: Να το ευχηθούμε αυτό και να, να ευχηθούμε να σε δούμε ξανά εδώ στο, στο Ηράκλειο. Σε απολαύσαν ως παίκτη, να σε απολαύσουν και ως προπονητή.
1: Να είσαι καλά.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ, μάνα μου. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που
0: καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Μυριούνη, εξαιρετικός σαν παίκτης, εξαιρετικός και σαν προπονητής. Μα κάνει και πραγματικότητα αυτό που είπε, ότι κάποια στιγμή θέλει να επιστρέψει εδώ στο Ηράκλειο και ως προπονητής. Προσπαθώ στον Ολυμπιακό να αποτάξουν από πάνω τους τον τίτλο του φαβορή, τουλάχιστον αυτό βγαίνει προς τα έξω από τις δηλώσεις που έγιναν πριν από λίγο στην συνέντευξη τύπου. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι είναι σημαντικό το ότι έχει γίνει η ρουτίνα η συμμετοχή του Ολυμπιακού. Για το ποιος είναι το φαβορί, η απάντησή του: αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι που το κάνουν όλες οι ομάδες σε όλα τα σπορ δείχνει πως όλοι προσπαθούν να μειώσουν την πίεση. Είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Το τι βαφτίζει ο καθένας από αυτό. Αυτή είναι η απάντηση, ήταν η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το αν η ομάδα του είναι φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μαρτίνεθ, προπονητής Βαλένθια, είπε ότι έχουμε αυτοπεποίθηση στη Βαλένθια, πιστεύουμε στην ομάδα και είναι σημαντικό αυτό. Ο Γιατσικεβίτσιους ότι θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό Final Four, ότι ξέρει ότι θα έχει πολλές και σημαντικές δυσκολίες για την ομάδα του, ότι έχει καλό ρεκόρ ο Μπαρτζόκας. Για το αν είναι πιο δύσκολο να κάνει το back-to-back ως παίκτης ή ως προπονητής, είπε ότι είναι ένα παιχνίδι, λέγονται πολλά, προσπαθώ να φέρω τον εαυτό μου και την ομάδα στην καλύτερη κατάσταση για να κερδίζει, δεν τα σκέφτομαι αυτά. Μεγαλύτερη σκέψη μου είναι να φύγουμε από εδώ, ενώ τη συνέντευξη τύπου, να πάμε για προπόνηση, να φάμε τους φίλους με την οικογένεια, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Ο Γιατσικεβίτσιος, ο οποίος πάρα πολλές φορές τον έχουμε δει ότι τα λεγόμενά του ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο του μπάσκετ, και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει μια θεωρία και για το άθλημα αλλά και για την ζωή, που τουλάχιστον προσωπικά εμένα μου αφήνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Δεν έχουμε μήνυμα. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Χθες βγήκε θέμα αναδιάρθρωσης για την Super League. Ο λόγος, θέμα να καταργηθούν τα play-offs, να καταργηθούν τα play-outs, να αυξηθούν οι ομάδες και γενικά να γυρίσουμε πίσω και σε μια εποχή που οι ομάδες ήταν περισσότερες, οικονομικά πιο αδύνατες, γιατί η Ελλάδα νομίζω ότι και οι 14 ομάδες, δεν θα πω ότι είναι πολυτέλεια, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να είναι και λιγότερες βάσει της οικονομικής δυνατότητας που έχει η χώρα μας. 12 ομάδες, εντάξει, μπάς περιπτώσει. 5 ομάδες, 5 ΠΑΕ, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, εννοείται βέβαια, είναι οι δύο που υποβάστηκαν, ο Αστέρας, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ από τους ισχυρούς, είναι οι 5 ΠΑΕ οι οποίες υπογράφουν το αίτημα προς την Super League να πραγματοποιηθεί έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της αναδιάρθρωσης, που δεν θα έχει υποβασμούς. Να παραμείνουν δηλαδή οι ομάδες όπως ήταν και να ανέβουν οι Καλαμάτες, δηλαδή τον Ηρακλή, να πάμε δηλαδή σε 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-offs και τα play-outs. Επιχείρημα στην μακροσκελή επιστολή την οποία έχουν στείλει, επιχείρημα είναι το ότι ειδικότερα για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο η διεξαγωγή play-offs για τις θέσεις 5-8 είναι μία ακόμα απόδειξη της κατάργησης των αγώνων αυτών, αφού αυτοί οι αγώνες διεξάγονται απλά και μόνον γιατί είχαν συμπεριληφθεί στην προκήρυξη του πρωταθλήματος χωρίς να υπάρχει το παραμικρό κίνητρο. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να αναφέρει η επιστολή των 5. Αυτό εκ των προτέρων δεν μπορείς να το γνωρίζεις. Πού να ξέρανε όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα και υπήρχε στην προκήρυξη ότι θα έπαιρνε off το κύπελο. Ποιος θα ξέρει ότι δεν θα πάρει ο Αστέρας το κύπελο, ο Άρης. Μια ομάδα δηλαδή από αυτές που μπαίνουν στα. Ο Ατρόμητος.
και ένα σωρό άλλα επιχειρήματα, ότι από τις ομάδες, από τις ομοσπονδίες, από τις χώρες που βρίσκονται στις 10 πρώτες θέσεις στη βαθμολογία της UEFA, μόνο 2 έχουν play-offs και play-outs. Αυτά είναι τα επιχειρήματα τους. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θα περάσει βέβαια πρώτα απ' όλα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας. Θα πρέπει να πάει στην ΕΠΟ, από την ΕΠΟ να πάει στον κύριο Βρούτση, γιατί για να εφαρμοστεί άμεσα, γιατί το αίτημα είναι να εφαρμοστεί άμεσα από το ερχόμενο πρωτάθλημα, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Οπότε έχει συνέχεια το πράγμα. Βλέπουμε όμως ότι γίνονται τώρα και με ζέση αυτές οι κινήσεις των 5, δεν ξέρω αν στην πορεία προσθεθούν και άλλες ΠΑΕ σε αυτή την κίνηση, καθώς σήμερα έχουμε την τελευταία αγωνιστική των play-outs, ανούσια βέβαια, δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, έχουν κριθεί όλα, που σημαίνει ότι μετά το τέλος θα πρέπει να γίνει η επικύρωση της βαθμολογίας. Και αυτό προσπαθούν, να καθυστερήσει η επικύρωση της βαθμολογίας, γιατί αν επικυρωθεί η βαθμολογία θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Δεν το βρίσκω βέβαια, πιστεύω επικοινωνικό είναι αυτό. Κατ' εμέ δεν είναι βήμα πρόοδου, είναι βήμα που γυρίζει προς τα πίσω. Και πριν κλείσουμε, μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, αλλά έχει ενδιαφέρον με εμάς εδώ, με την Ελλάδα και με το Ηράκλειο, έχει να κάνει με την αλλαγή στάσης της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιταλίας αναφορικά με το φιλικό εδώ στο Παγκρίτιο στις 7 Ιουνίου. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις ότι θα έρθει η ομάδα νέων της Ιταλίας εδώ, η K21 μάλλον, η Ελπίδων, όπως τους λένε εκεί, η ομάδα κάτω των 21, κάτι το οποίο είχε βάλει την Ελληνική Ομοσπονδία σε δεύτερες σκέψεις για το αν αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό το φιλικό. Τελικά θα είναι αλλαγμένη, ανανεωμένη, αλλά όχι και με μόνο νέους παίκτες σε ηλικία η Εθνική Ιταλίας. Θα έρθουν και παίκτες που απαρτίζουν την Ανδρών, οπότε όλα δείχνουν ότι θα γίνει κανονικά με την Ιταλία το φιλικό αυτό. Αυτό ήταν και το ζητούμενο και αυτό που επιθυμούσαν οι της ΕΠΟ, γιατί δεν είχαν και την πολυτέλεια να βρουν και αντίπαλο και τον χρόνο να βρουν αντίπαλο. Οπότε από τη στιγμή που έχουν γίνει ήδη και οι κλήσεις από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τα φιλικά και στη Σουηδία και αυτό εδώ, όλα δείχνουν ότι 7 Ιουνίου στο Παγκρίτιο Στάδιο θα δούμε την Ιταλία, μια κανονική Ιταλία, κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Δεν βλέπω να έχουμε ούτε κάποιο μήνυμα ούτε κάποια άλλη εξέλιξη, οπότε εδώ κάπου μισό λεπτό να κάνω μια τελευταία ανανέωση, μήπως έχουμε κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε. Όχι, λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο, αυτά για σήμερα. Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, θα είμαστε και αύριο μαζί, λίγο μετά τη μία. Και αύριο θα ασχοληθούμε πολύ με μπάσκετ, περιμένοντας βέβαια και τις εξελίξεις, να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Ό,τι υπάρχει θα το διαβάζετε στο credo1.gr και θα το ακούτε μία με δύο στο αθλητικό κομμάτι από αυτήν εδώ την συχνότητα. Βεβαίως, από τις 8 το πρωί, όλη η επικαιρότητα, όλη η τρέχουσα επικαιρότητα στα ραδιόφωνά σας. Το Μάνο Σουριά από το μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live stream μετάδοση. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα. Κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν.
14: Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών στις Μαλάδες, με κατοίκους και φορείς να πραγματοποιούν αυτή την ώρα διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στο Ηράκλειο. Οι κατοίκοι ζητούν να απορριφθεί η χωροθέτηση της δομής, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα υποδομών, κυκλοφορίας και πυρασπάλειας. Όπως δηλώνουν, δεν έχουν τίποτα με τους μετανάστες, όμως θεωρούν πως οι Μαλάδες δεν μπορούν να αντέξουν μια τέτοια εγκατάσταση και καταγγέλουν έλλειψη ενημέρωσης από την πολιτεία. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Μάνος Κοκολάκης δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη πως οι κάτοικοι δεν έχουν καμία επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο ή τις τοπικές αρχές και, όπως είπε, κινούνται με βάση τα ρεπορτάζ και τη φημολογία. Την ίδια ώρα χαρακτήρισε τις Μαλάδες την πλέον ακατάλληλη περιοχή για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση, εκφράζοντας φόβους ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
1: Προς το παρόν εγώ δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
2: Μάλιστα.
1: Από ό,τι διάβασα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει αποκλείσει την περιοχή των Μαλαδών, καθώς δίνεται και λίγο η αίσθηση ότι βρισκόμαστε προτετελεσμένο, όπως λέγαμε από την αρχή της ιστορίας αυτής. Σε κάθε περίπτωση θα σταθώ στην τοποθέτηση τη συγκεκριμένη που είπε ο κύριος Πλεύρης, ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο χώρος Μαλάδες. Το οποίο μου δίνει την αίσθηση ότι ενδεχομένως να συζητήθηκαν κάποια κριτήρια χθες, τα οποία πρέπει να είναι και πολύ επίοικοι κριτήρια προκειμένου να τα πληρούν οι Μαλάδες, θα προσθέσω εγώ σαν σχόλιο. Δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποιες αντιπροτάσεις, κάτι διάβασα από εδώ, από εκεί, σχετικά με ενεργά στρατόπεδα κτλ.
2: Αυτά τα οποία έρχονται από το παρελθόν, δηλαδή και ο Φάρος και το στρατόπεδο Μπετινάκη και Καστρινάκη.
1: Είναι
2: η χώρη που έκανε αυτοψία ο πρώην υπουργός τότε, ο κ. Βορύδης, φανταστείτε.
1: Αυτή την εντύπωση έχω και εγώ, κυρία Ανδρεάκη.
2: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, αν οι Μαλάδες πληρούν τις προϋποθέσεις, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε εντός του νομού ένα χώρο ο οποίος να πληρεί αντίστοιχες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι η περιοχή των Μαλαδών είναι η πλέον πιο ακατάλληλη για τη συγκεκριμένη χωροθέτηση. Απλά, εφόσον έχει ζητηθεί και μάλιστα και από τους βουλευτές σήμερα να υπάρξουν αντιπροτάσεις, καλό θα ήταν και για λόγους διαφάνειας να βγουν μπροστά τα κριτήρια αυτά με τα οποία κρίθηκαν οι Μαλάδες να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.
0: Στο μεταξύ, τη δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο πρότεινε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, τονίζοντας πως η Κρήτη δεν μπορεί να μείνει ανοχήρωτη απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη. Μιλώντας στο Κρέτο ΟΑΝ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο πρώην Υπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι το νησί χρειάζεται οργανωμένες δομές υποδοχής και ταυτοποίησης, ώστε να αποφεύγονται εικόνες συνωστισμού σε λιμάνια και πρόχειρους χώρους φιλοξενίας. Πάμε να ακούσουμε το όσο νωρίτερα εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο Υπουργός.
3: Όταν υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να έχεις τα εργαλεία για να το αντιμετωπίζεις προς όφελος της τοπικής κυρίως κοινωνίας. Η Κρήτη είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, είναι ένας σπουδαίος τουριστικός προορισμός, έχει κοντά στους 700.000 μόνιμους κατοίκους. Η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει μέτρα ώστε όταν υπάρχουν παράνομες ροές αυτές να τις διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά, με ασφάλεια για τον τοπικό πληθυσμό, με ανθρωπισμό και σύμφωνα με τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Και η αλήθεια είναι ότι σε αντίθεση με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου υπάρχουν δομές της πληροδότηση, αν θέλετε, η μεγάλη προσφυγική κρίση του 2015 και στη συνέχεια κάναμε αυτά που κάναμε από το 2019 και μετά και μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, η Κρήτη εμφανίζεται ευνηδιασμένη και ενώ πλέον έχει ζήτημα με τις παράνομες ροές από την Λιβύη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δεν έχει τα εργαλεία για να μπορέσει με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, και είναι κρίμα να υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και να μην την αξιοποιούμε, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εύκολα, γρήγορα και απλά. Περί αυτού πρόκειται. Καταλαβαίνω τις αμφιβολίες, τους δισταγμούς,
4: τις αντιδράσεις κατοίκων.
3: Καλά, εντάξει, ξέρετε, στην Ελλάδα είμαστε εδώ, στη Βόρεια Αθήνα αντιδρούσανε για το μετρό. Να μην γίνει στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, όχι για δομή μεταναστών. Αλλά δεν θα έπρεπε. Αυτή είναι η

0: ασύλου, σε συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, την τοπική κοινωνία, τον περιφερειάρχη και τους τοπικούς δήμους, προχωράει σε αυτή τη συζήτηση προς όφελος όλης της Κρήτης.
1: Συνεχίζει για δεύτερη μέρα την περιοδία του στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο νομό Ηρακλείου και Λασιθίου ο πρόεδρος των Δημοκρατών Στέφανος Κασελάκης. Νωρίτερα, μιλώντας εδώ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, έστειλε μήνυμα για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ο κ. Κασελάκης ανέφερε ότι το κόμμα του έχει καταθέσει πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και το οικογενειακό δίκαιο, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που αφορά και την Κρήτη. Πάμε να ακούσουμε με το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Ενώπιόν του και τον ανήρτησα εξάλλου, είπα ξεκάθαρο ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά στελέχη από το ΠΑΣΟΚ με τα οποία έχουμε την ίδια κοσμοθεωρία. Αλλά άλλο το να έχεις παρόμοιες αξίες και απόψεις και άλλο να τις εφαρμόζεις. Τα κόμματα έχουν τη δικιά τους όχι μόνο νομική οντότητα, αλλά καταστατική, οργανωτική. Είναι ζωντανοί οργανισμοί, πολλές φορές είναι απαρχαιωμένοι, άλλες φορές είναι ανανεωμένοι, αλλά έχουν αγγυλώσεις που είτε τους κρατάνε πίσω, είτε τους πάνε, είτε στην ουσία, καλά, οι αγγυλώσεις σπάνια πάνε κάποιον μπροστά. Το πολύ πολύ να διασφαλίσουν κάποια σταθερότητα ή στασιμότητα, αλλά μέχρι εκεί. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο με τον οποίο έχει φτάσει στο σήμερα είναι ένα αναξιόπιστο συστημικό κόμμα. Δεν σημαίνει ότι είναι μακριά από μας θεωρητικά, ιδεολογικά. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος μπορεί να συμφωνήσει σε ένα θεωρητικό πρόγραμμα. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να συγκρουστεί τολμηρά για να μια σύγχρονη κεντροαριστερά. Αυτό είναι οι δημοκράτες προοδευτικό κέντρο. Αυτό το κάνουμε. Και εξάλλου οι διαφωνίες μου προσωπικά με το ΠΑΣΟΚ έχουν υπάρξει, σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία είναι ελάχιστες, αλλά έχουν υπάρξει επανειλημμένα φανερές, όπως είναι για το ζήτημα της Παγκρίτιας Τράπεζας Αττικής, που είναι ένα μέγα σκάνδαλο για την Ελλάδα, το οποίο εκεί το ΠΑΣΟΚ έκανε τα στραβά μάτια, μάλιστα πήγε στη Βουλή να στηρίξει αυτή τη συμφωνία και τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και στο θέμα των τραπεζών το ΠΑΣΟΚ είναι ένα εξαρτημένο κόμμα αντικειμενικά, μόνο και μόνο από τα δάνειά του καταλαβαίνει κανείς τι εξαρτήσεις υπάρχουν. Κάναμε πρόταση νόμου για την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό στην Κρήτη, το κομμάτι της ενδοοικογενειακής βίας.
3: Και της βίας γενικότερα.
2: Και εκεί πάλι το ΠΑΣΟΚ ενώ έχει βουλευτές του, με τους οποίους συζητώ και συμφωνούν με αυτές τις θέσεις και τις προτάσεις, ως κόμμα δεν έχει ανταποκριθεί.
1: Στο μεταξύ, κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομία και την ακρίβεια άσκησε ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας σήμερα στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Ο κ. Κασελάκης υποστήριξε ότι παρά τα χρόνια ανάπτυξης και επενδύσεων που προβάλλει η κυβέρνηση, πολλοί πολίτες δεν αισθάνονται ότι ζουν καλύτερα ή με μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε το όσα είπε.
2: Έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση που διαφημίζει όλη την ώρα ανάπτυξη, ανάπτυξη, επενδύσεις που λες ανάπτυξη. Θέλω να μου πεις, με 7 χρόνια αυτής της πολιτικής, σε ένα ελεύθερο δημοσιονομικά πεδίο, πόσος κόσμος αισθάνεται ότι είναι σε καλύτερη θέση σήμερα? Αισθάνεται ότι είναι άνετος, ότι γεύεται, αισθάνεται ευημερία, ευτυχία?
3: Οι δημοσκοπήσεις δεν είναι με το μέρος της ερώτησης. Όταν γίνονται τέτοιου τύπου κοινωνικές έρευνες, διανέωσης ή άλλες μορφές, δείχνουν ότι ο Έλληνας δεν νιώθει αυτό το οποίο περιγράφει.
2: Ο Έλληνας, καταρχάς αυτή τη στιγμή που όντως υπάρχει και έξτρα κύμα ακρίβειας λόγω περσικού κόλπου, κανείς δεν μιλάει, ούτε η κυβέρνηση τολμάει να πει ότι αυτή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, που το έλεγε προεκλογικά πριν από 3 χρόνια. Το θυμόμαστε αυτό? Και το Πούτιν και προεκλογικά το έλεγε αυτό. Και τώρα που πέρασαν 3 χρόνια, βλέπουμε ότι η ακρίβεια ήταν δομική, καρτελοποιημένη και από το χρηματιστήριο ενέργειας, που βλέπουμε ανεμογεννήτριες σε τόσα βουνά στη χώρα μας και δεν καταλαβαίνουμε το πώς είναι δυνατόν.
3: Και νέο χωροταξικό.
2: Άλλο μπάχαλο το οποίο θα γίνει εκεί, αλλά τόσο πρέπει να γίνει το νέο χωροταξικό. Αλλά δεν είναι, ρωτάει κάποιος και εύλογα, εάν έχεις τόσες ανεμογεννήτριες στα βουνά, γιατί πληρώνουμε τόσο ακριβό ρεύμα? Και απάντηση είναι γιατί υπάρχει ένα χρηματιστήριο ενέργειας με 4 παρόχους που διαφημίζουν σε μερικά μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση και το σύστημα και δεν κουνιέται φύλλο για να αλλάξουν οι κανόνες του χρηματιστήριου ενέργειας. Πληρώνουμε τιμές του ακριβού φυσικού αερίου. Και όταν υπάρχει πράσινη ενέργεια, αυτοί οι τέσσερις πάροχοι την τσεπώνουν διαφορά.

0: Γίνε με λίγο σε αυτό που είπες, ότι αυτοί οι 300 πρέπει να φύγουν και να έρθουν.
1: Άρα ναι. Είναι δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, η οικονομική φιλοσοφία της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει. Ο κόσμος ξέρει ότι δεν έχει περισσότερη επάρκεια εισοδήματος από ό,τι είχε πριν 3 και 5 και 7 χρόνια. Δεύτερον, αυτό που έχει γίνει στη Βουλή είναι μια θεσμική εκτροπή. Ακόμα και με το γεγονός ότι αυτή η Βουλή έχει συγκαλύψει εγκληματικές ευθύνες.
2: Αλλάζουμε θέμα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα στην Κρήτη, με φόδους σε σπίτια και ακτινοτροφικές εγκαταστάσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι έρευνες αφορούν υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται οργανωμένο δίκτυο με εμπλοκή ακόμα και μελών οικογενειών. Την ίδια ώρα, μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα στο νησί έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για 15 οικογένειες που, όπως είπε, δρούσαν ως οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στο νησί. Ο Υπουργός ανακοίνωσε ενίσχυση της δράσης του λεγόμενου ελληνικού FBI στην Κρήτη με 150 αστυνομικούς. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η μεγάλη ανάπλαση της λεωφόρου καλοκαιρινού στο Ηράκλειο, καθώς οριστικοποιήθηκε ο ανάδοχος και ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει διαπλάτηση πεζοδρομίου, νέες φυτεύσεις, φωτισμό LED, ενώ όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες θα μας τις δώσει ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδης, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Όντως, μια διαφορετική, πιο λειτουργική και πιο καλέσθητη όψη, που θεωρητικά θα δώσει και μια άλλη εμπορική όθηση, αναμένεται να αποκτήσει λεωφόρος καλοκαιρινού στο Ηράκλειο. Μετά από μια σχετική καθυστέρηση κάποιων μηνών, αναδείχθηκε ο ανάδοχος και μπαίνει σε τροχιά έμπρακτης υλοποίησης η σημαντική αυτή ανάπλαση στην καρδιά της πόλης. Μιλάμε για το έργο αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση λεωφόρου καλοκαιρινού στο τμήμα από Ίδης έως Γιαμαλάκη, δηλαδή στο μισό της καλοκαιρινού ουσιαστικά. Ένα έργο το οποίο Μαρία δημοπράτησε ο Δήμος Ηρακλείου τον περασμένο Σεπτέμβριο με προϋπολογισμό πράγματι 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ο διαγωνισμός, να σου αναφέρω, ότι είχε εξελιχθεί σε γερό κονταροχτύπημα μεταξύ των εργολάβων. Το έργο, Μαρία, το διεκδίκησαν 11 συνολικά εργοληπτικές εταιρείες. Η μία έχει απορριφθεί βεβαίως. Υπήρχε ένας προβληματισμός και είχαμε και μια καθυστέρηση για τον μειοδότη του διαγωνισμού, διότι ζητήθηκαν εξηγήσεις. Είναι το γνωστό σκηνικό που βλέπουμε, πάρα πολύ χαμηλές εργολαβικές εκτόσεις, και στην περίπτωση αυτή οι φορείς ζητούν τις απαραίτητες διευκρινήσεις. Αυτή ήταν η βασική αιτία για το ότι καθυστέρησε κάποιους μήνες η οριστική ανάδειξη του αναδόχου, την οποία όμως έχουμε τώρα. Με απόφαση της η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου επικύρωσε το τελευταίο πρακτικό ελέγχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσε το έργο στον ανάδοχο εργολάβο με τελική δαπάνη μετά την έκπτωση 1,017 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την εξέλιξη αυτή, λοιπόν, είναι ανοιχτός πλέον ο δρόμος για την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές διάστημα, οπότε μετά και όποτε είναι έτοιμος εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί πια στην καλοκαιρινού και να πιάσει δουλειά. Η ανάπλαση αυτή στοχεύει στο να αλλάξει ριζικά, θα λέγαμε, αισθητικά και λειτουργικά την καλοκαιρινού από την Ίδης μέχρι τη Γιαμαλάκη. Ουσιαστικά μιλάμε για μια παρέμβαση που είναι πάγιο έτοιμα, τουλάχιστον μεγάλης μερίδας δημοτών και εμπόρων, και είναι και μια εκκρεμότητα, Μαρία, αυτή η ανάπλαση, διότι θα λέγαμε ότι αποτελεί την φυσική, την αρμονική συνέχεια της ανάπλασης που είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια, όπως όλοι ξέρουμε, στο ιστορικό κέντρο, στο Σταυρό της Πόλης Δικαιοσύνης και Ίδης. Στόχος, αν μη τι άλλο, είναι να αναζωογονηθεί και η τοπική επιχειρηματικότητα, να ενισχυθεί η εμπορική κίνηση. Να αναφέρω, κλείνοντας, ότι με βάση τον σχεδιασμό του έργου και με βάση και την αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη της παλιάς πόλης της Ηρακλείου, το τμήμα του καλοκαιρινού από τη συμβολή της με την οδό Ίδης έως την οδό Καζάνη πεζοδρομείται και περιορίζεται βεβαίως το κατάστρωμα του δρόμου, ενώ διαπλατείνονται τα πεζοδρόμια. Το υπόλοιπο τμήμα της ανάπλασης, δηλαδή από την οδό Καζάνη έως τη διασταύρωση με τις οδούς Γιαμαλάκη και Αγίου Μινά, διαμορφώνεται ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, μονής κατεύθυνσης φυσικά, ενώ το έργο προβλέπει φυτεύσεις νέων δέντρων, οδεύσεις τυφλών, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού και στις δύο πλευρές των πεζοδρομίων και βεβαίως σύγχρονο φωτισμό. Μάρια.
2: Μπάμπη, το βέβαιο είναι ότι θα αλλάξει η αισθητική του συγκεκριμένου δρόμου. Έχουμε εικόνα πόσο θα διαρκέσουν περίπου οι εργασίες αυτές?
3: Ναι, σωστό το ερώτημά σου, Μαρία. Βάσει τη σύμβαση, όταν υπογραφεί, προβλέπεται ότι η χρονική διάρκεια των εργασιών είναι 12 μήνες. Τώρα, εμένα αν ερωτάς, μου φαίνεται λίγο σφιχτό αυτό το χρονοδιάγραμμα, αλλά αυτό προβλέπει η σύμβαση, ένα 12μήνο εργασιών από την υπογραφή της.
2: Εδώ θα είμαστε και θα δούμε. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρέτηση από την Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΤΑΚ υπέβαλε ο Γιώργος Ταβερναράκης. Ο ίδιος προχώρησε σε απολογισμό της θητείας του, αναφερόμενο σε παρεμβάσεις για ζητήματα του τεχνικού κόσμου, των υποδομών και του χωροταξικού στην Κρήτη. Όπως ανέφερε, η αποχώρησή του αποτελεί συνειδητή επιλογή στο πλαίσιο της συμφωνίας για εκπεριτροπής Προεδρία, ενώ παραμένει ενεργός στο χώρο. Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στους Λάκους Κηδονίας στα Χανιά, με έναν 75χρονο να κατηγορείται ότι επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 87χρονο θείο και γείτονά του. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε μετά από διαφωνία για θόρυβο στην αυλή του σπιτιού, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συμπλοκή με τραυματισμό του ηλικιωμένου. Αναστάτωση προκάλεσε στο Ηράκλειο η εμφάνιση 24χρονου που κυκλοφορούσε στο δρόμο με μαχαίρι και κατσαβίδι. Οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία, εδώ δεν αναφέρθηκε επίθεση ή τραυματισμός. Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη με τα αντικείμενα να εντοπίζονται και να κατασκόνται μετά από έρευνα στο σπίτι του. Νεκρός εντοπίστηκε 68χρονος άνδρας στις Γούρνες μετά από κινητοποίηση της αστυνομίας. Συγγενείς του είχαν χάσει τα ίχνη του και ειδοποίησαν τις αρχές, καθώς δεν απαντούσε και υπήρχε ανησυχία για την κατάστασή του. Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι του και τον βρήκαν χωρίς τις αιτήσεις του, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται. Αναστάτωση προκλήθηκε στο 12ο Γυμνάσιο Ηρακλείου μετά από επεισόδιο μεταξύ δύο μαθητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 14χρονος φέρεται να χτύπησε ένα 13χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα γυαλιά που φορούσε το παιδί. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, ενώ ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη η 39χρονη μητέρα του 14χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στο μεταξύ, στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν τρεις 13χρονες μαθήτριες για το περιστατικό βίας έξω από γυμνάσιο στην Αμαλιάδα, όπου μία ανήλικη τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι τρεις ανήλικες μαθήτριες κατηγορούνται για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί και η ιατροδικαστική εξέταση. Την έντονη ανησυχία τους για την πορεία των έργων στο ΒΑΚ εκφράζουν τουριστικοί και επαγγελματικοί φορείς της Κρήτης, με κοινή επιστολή διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση, τους αρμόδιους υπουργούς, τον Περιφερειάρχη και τον Πρωθυπουργό. Μιλώντας σήμερα στο Κρέτα One 102,3, ο πρόεδρος των Διευθυντών Ξενοδοχείων Κρήτης, Γιώργος Πακενάκης, ζήτησε άμεση συνάντηση με την πολιτεία, τονίζοντας ότι πέρα από το οικονομικό πλήγμα επηρεάζεται και η εικόνα της Κρήτης ως τουριστικός προορισμός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
4: Όλοι το ζούμε πλέον αυτή την ταλαιπωρία. Δεν μπορούμε να προγραμματιστούμε. Γίνονται σε ώρες οι οποίες είναι ώρες αιχμής, το κλείσιμο των δρόμων. Δεν υπάρχει κανένας συντονισμός με τους φορείς και με αυτούς που εργάζονται. Mm-hmm. Εμείς αυτό που ζητήσαμε είναι να υπάρχει μια συνεργασία με τους όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το πρόβλημα. Διότι χωρίς συνεργασία δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας, και ούτε να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους που είμαστε υποχρεωμένοι να εξυπηρετήσουμε.
2: Άρα, ουσιαστικά, κύριε Σφακενάκη, τι ακριβώς ζητάτε? Να υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες που κλείνει ο δρόμος?
4: Και ναι, φυσικά, και ενημέρωση και συνεργασία όμως. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε να συντονιστούμε λίγο καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι τα έργα αυτά είναι επίγοντα, καταλαβαίνουμε ότι θα διαρκήσουν πάρα πολύ καιρό. Όμως, μια καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των ευθύνων των έργων θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ την κατάσταση.
2: Στείλατε λοιπόν αυτή την επιστολή, κύριε Σπακιανάκη. Πού τη στείλατε αυτή την επιστολή? Μία επιστολή που δεν την έχετε υπογράψει μόνο εσείς, είναι μία πλειάδα, γιατί θα κουράσω τον κόσμο τώρα να τα διαβάσω, έτσι, τουριστικών κλάδων και φορέων. Μία επιστολή με παραλήπτη.
4: Είναι σίγουρα υπεύθυνη της πολιτείας και υπεύθυνη των έργων. Mm-hmm. Και τοπική αυτοδιοίκηση, σε όλους. Δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε μία λύση να εξομαλύνει κάπως την κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούμενο, μια συνεργασία. Δεν θέλουμε εμείς να μπορέσουμε κάποιο έργο, το έργο θα πρέπει να γίνει, θα θέλουμε όλοι μας να ολοκληρωθούν. Όμως χωρίς συντονισμό και χωρίς συνεργασία τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα.
2: Τίθεση ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν ευθύνεται για την κρίση στην αγορά ενοικίων, εξέφρασε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, Ανδρέας Χίου. Την ίδια ώρα τόνισε ότι τυχόν ρυθμίσεις για την βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες αναπεριοχή και όχι σε οριζόντιες αποφάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ΣΑΙΠ.
5: Προβλέπει εκεί να χωριστούν οι περιοχές σε ζώνες, να δουν ποιες ζώνες είναι κορεσμένες σε θέματα τουρισμού και να δοθούν κίνητρα σε μη κορεσμένες περιοχές, αλλά συγχρόνως να υπάρξουν και περιορισμοί στις κορεσμένες περιοχές με έως και 30% μείωση των τουριστικών καταλυμάτων.
2: Πώς αντιδράτε εσείς σε αυτούς τους περιορισμούς και σε αυτά τα μέτρα?
5: Κοιτάξτε, αυτό γίνεται από ό,τι λένε το Υπουργείο Τουρισμού για να σταματήσει λίγο η στεγαστική κρίση. Mm-hmm. Εμείς έχουμε αποδείξει πολλές φορές όμως ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι υπεύθυνη για την στεγαστική κρίση. Έχει ένα πολύ μικρό μερίδιο σε αυτό. Έχουμε δείξει νούμερα, έχουμε για παράδειγμα το 0,4% των διαμερισμάτων πανελλαδικά προς ενοικίαση είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Σε περιοχές σε τα Χανιά βέβαια είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά θα μπορούσε να γίνει και εκεί πέρα μια πιο έτσι ήπια, ας το πούμε, παρέμβαση, να απλωθεί λίγο το φαινόμενο. Αλλά αν δοθούν κίνητρα και αυτοί που έχουν κλειστά διαμερίσματα, που είναι περίπου στο 1,2-1,5 εκατομμύρια σε όλη την Ελλάδα, ναι, κλειστά διαμερίσματα, αν δοθούν κίνητρα σε αυτούς τους ανθρώπους να τα ανοίξουν, δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τη στεγαστική κρίση.
2: Το ακούω αυτό που λέτε, γιατί το έχουμε συζητήσει και με άλλους φορείς. Προσαρμόζεστε αναγκαστικά τώρα σε όλο αυτό, κύριε Χίο? Δεν ξέρω πώς αντιδρούν οι ιδιοκτήτες των Airbnb.
5: Κοιτάξτε, φυσικά θα υπάρχει μια αντίδραση και μέσα από το Σύλλογο και μέσα από την Επιτροπή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Επιμελητηρίου. Mm-hmm. Θα έχουμε μια οργανωμένη αντίδραση σε αυτό, γιατί μιλάει για φαινόμενα υπερτουρισμού. Mm-hmm. Στην Ελλάδα, που είναι αδιανόητο να μιλάμε για υπερτουρισμό όταν η Ελλάδα η μόνη βιομηχανία που δουλεύει και φέρνει έσοδα είναι ο τουρισμός.
2: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού βρίσκεται σε εξέλιξη στον Όλυμπο για ένα 25χρονο Ισπανό ορειβάτη που αγνοείται από χθες το απόγευμα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος μαθητής σχολείου ειδικής αγωγής από την Ηλία, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πιθανό κρούσμα μηνυγκίτιδας. Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με φόντο τις υποθέσεις του ΥΠΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Σήμερα συζητείται το αίτημα για προανακριτική επιτροπή κατά των πρώην υπουργών Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Σαραμπατζή, ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται σφοδρή σύγκρουση για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις υποκλοπές. Μήνυμα κατά οποιοδήποτε επιβολής διοδίων στα στενά του Ορμούζ έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα απειλούσε την ελευθερία της παγκόσμιας ναυσιπλοείας. Μιλώντας στους Financial Times, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί χρεώσεις στη διέλευση εμπορικών πλοίων, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, με βροχές, καταιγίδες και έντονη αστάθεια να θυμίζουν φθινόπωρο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται μεθαύριο Σάββατο, κυρίως σε ορεινές και μειωρινές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει ως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό θα συνεχιστεί μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του μετεωρολόγου.
6: Από σήμερα και για το επόμενο τετραήμερο θα έλεγα ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη κατάσταση του καιρού, γιατί όσον αφορά τις νεφώς θα θυμίζει μάλλον φθινόπωρο, θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά σε συνθήκες άνοιξης. Από σήμερα λοιπόν η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της λόγω της ύπαρξης μιας ψυχρής λίμνης πάνω από την περιοχή μας στην ανώτερη ατμόσφαιρα, θα κάνει ιδιαίτερα σταθή τον καιρό στη χώρα μας, τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα με Τρίτη για την Κρήτη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και όμβρους από το μεσημέρι και μετά. Ειδικά το Σάββατο φαίνεται να είναι μια μέρα με αρκετά περισσότερη συννεφιά, με αρκετά πιο έντονα φαινόμενα, βροχές, όμβρους και σποραδικές καταιγίδες. Η Κυριακή πάλι θα κυλήσει με πρόσκαιρη ηλιοφάνεια, νεφώσεις πάλι από το μεσημέρι θα κάνουν την εμφάνισή τους, θα δίνουν βροχές ή όμβρους στις σημειωρινές και ορεινές περιοχές. Η Δευτέρα μία από τα ίδια. Οι άνεμοι πάντα από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα επιτρέψουν στη θερμοκρασία να ανέβει υψηλότερα από τους 24-25 βαθμούς ως μέγιστη τιμή. Κάπως έτσι θα πάμε το επόμενο τετραήμερο με πενθήμερο. Όσον αφορά τώρα το εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, πολλά δείχνουν, η τάση του καιρού είναι να φαίνεται ότι μάλλον που δεν θα πάμε σε ένα καθαρά καλοκαιρινό, μάλλον που θα είναι και πάλι, θα παραμείνει μια σχετική αστάθεια, η οποία θα εκδηλώνεται και πάλι τις θερμές ώρες της ημέρας καθ' όλη τη διάρκεια και της επόμενης εβδομάδας, με αποκορύφωμα το εορταστικό τριήμερο.
2: Στο Κρατάνα 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη μίλησε ο Μανώλης Λουτσέτης αναφερόμενος στην απόφαση για την διόρθωση της ονομασίας της θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης στα σχολικά εγχειρίδια. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια σημαντική εξέλιξη μετά από πολυετή προσπάθεια που, όπως είπε, οδηγεί στην καθιέρωση του όρου Νότιο Κρητικό Πέλαγος αντί του Λιβικού Πελάγους. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
7: Ο κάθε ακροατής που μας ακούει, όταν ακούει ότι είναι μια προσπάθεια 12 ετών, καταλαβαίνει ότι σήμερα υπάρχει μια ικανοποίηση και ψυχική και ηθική. Βέβαια, για να φτάσουμε σε αυτή την απόφαση, κατά καιρούς είχα πάρει θάρρος και δύναμη, πιο πολύ και ηθική δύναμη και ψυχική, από πολλούς ανθρώπους, είτε στη δημοσιογραφία είτε σε άλλα μετερίζια. Δεν μπορώ να αναφερθώ τώρα λόγω της ημέρας αναλυτικά για τον καθένα από αυτούς, από όλα αυτά τα άτομα. Θα έρθει όμως ο χρόνος στις επόμενες μέρες που θα καθησυχάσει λίγο το θέμα, να αναφερθούμε σε αυτό και πώς ο κάθε ένας έβαλε το λιθαράκι του για να γίνει αυτό.
2: Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Έντονο παρασκήνιο καταγράφεται στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ισραήλ για το θέμα του Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται υπέρ της διπλωματίας και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να ζητά συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία, καθώς η νέα κυβέρνηση κατέθεσε συνταγματική τροπολογία που βάζει όριο 2 θητείων ή 8 ετών, με συγχωρείτε, στους πρωθυπουργούς. Η ρύθμιση ουσιαστικά μπλοκάρει την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα για 16 χρόνια. Νέο ιστορικό ρεκόρ σημειώθηκε στο Έβερεστ, καθώς μέσα σε μία μόνο ημέρα 274 ορειβάτες έφτασαν στην κορυφή του ψηλότερου βουνού του κόσμου από την νεπαλέζικη πλευρά. Στις αθλητικές ειδήσεις, στο Ηράκλειο έζησα σημαντικές στιγμές και έκανα πολλούς και καλούς φίλους, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα Ουάν 102,3 ο Χρήστος Μεριούνης, ενώ αναφερόμενος στο Final Four της EuroLeague που ξεκινάει αύριο, τόνισε: «Ήταν μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού που δεν κατάφερε να προκριθεί. Μπορεί να παρουσιάζεται ως φαβορί Ολυμπιακός, αλλά δεν αποκλείονται οι εκπλήξεις». Ο Φρανκ Νεπέστελε είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Όφη, ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός, ο οποίος ως παίκτης έχει αγωνιστεί στη χώρα μας σε Παναθηναϊκό και Ηρακλή, θα είναι ο αντικαταστάτης του Γιάννη Καλμαζίδη. Με τις εσωτερικές κινήσεις αναφορικά με το σχεδιασμό της νέας ομάδας να είναι σε εξέλιξη, στην ΠΑΕ Όφη ξεκαθάρισαν πως δεν υπάρχει θέμα απόκτησης του Αλέξη Καλογερόπουλου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται οι εξελίξεις αναφορικά με το Φούντα, Γκονζάλεθ, Σαλσίδο και Σεγγέλια. Ολοκληρώνεται και τυπικά απόψε η φετινή αγωνιστική χρονιά της Super League με την τελευταία χωρίς ουσία και βαθμολογικό ενδιαφέρον αγωνιστική των play-out. Στις 6 το απόγευμα ο αγώνας Ατρόμητος Πανσεραϊκός, στις 7 οι αναμετρήσεις Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Επέστρεψε και τυπικά στον εργοτέλειο ο Σταύρος Λαμπράκης, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ομάδα του Μαρτιάνγκο, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες θα επισημοποιηθεί και η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από το Μανώλη Σουτζή. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση για τον καιρό. Γενικά έθερος ο καιρός σήμερα στο νησί, ενώ από αργό το απόγευμα θα ανακτηθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά και στα δυτικά. Η άνεμη σήμερα δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
8: Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
13: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 22 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Κρέτα 1 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Beta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτηρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός μου.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες, λέει η περιφέρεια. Ομόφωνα πέρασε το ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναγκαία η δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε σήμερα σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Η επιχείρηση συνδέεται με δράση ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έχω εμπιστοσύνη στο Πασόκ, αλλά με πολλά στελέχη του έχουμε την ίδια κοσμοθεωρία, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, που εξαφανίστηκε από τις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Ήρθε η ώρα ένας κύκλος να κλείσει μετά από 4,5 χρόνια ως πρόεδρος και 2 χρόνια ως αντιπρόεδρος, δήλωσε ο Γιώργος Σταβερναράκη στο Κρέτα One 102,3 αναφερόμενο στο γεγονός της αποχώρησής του από την Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκητάλης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Γενικά έθριος με συννεφιά είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
10: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Στη high season τρέχεις non-stop.
12: Παιδιά, την παραγγελία!
11: αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
12: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου.
13: Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season.
14: Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
15: Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Όχι στη δομή μεταναστών στις Μαλάδες, λέει η Περιφέρεια. Ομόφωνα πέρασε το ψήφισμα από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αναγκαία η δημιουργία προσωρινής δομής μεταναστών στο Ηράκλειο, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σημειώθηκε σήμερα σε περιοχές των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου με έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Η επιχείρηση συνδέεται με δράση ομάδων που φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Δεν έχω εμπιστοσύνη στο Πασόκ, αλλά με πολλά στελέχη του έχουμε την ίδια κοσμοθεωρία, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 50χρονου Εμμανουήλ Βλάχου, που εξαφανίστηκε από τις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Ήρθε η ώρα ένας κύκλος να κλείσει μετά από 4,5 χρόνια ως πρόεδρος και 2 χρόνια ως αντιπρόεδρος, δήλωσε ο Γιώργος Σταβερναράκη στο Creta One 102,3 αναφερόμενο στο γεγονός της αποχώρησής του από την Προεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ ΤΑΚ, σηματοδοτώντας την αλλαγή σκητάλης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης. Γενικά έθριος με συννεφιά είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al-Anon. www.alanon.gr.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 70.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Τάκης και Χούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Χούπης.
5: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία!
0: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: βιογραφικό σου.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: φορές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

Το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα γυαλιά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.